ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ζυγή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ να έχεις χώρο.

0: βρέθηκε να κυκλοφορεί μόνη της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στην οδό Εθνικής Αμήνης. Σε μία ώρα ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος και σήμερα ο καιρός, η θερμοκρασία στα νησιά του Αιγαίου θα φτάσει τους 32 με 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 36, τοπικά στα ηπειρωτικά 37 με 38 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός στην Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία έως 36 βαθμοί στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα.

0: κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
3: 51. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Η Ελλάδα μιλά.
9: Η Ελλάδα μιλά.
8: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

Θα ήθελα να ήταν ο υπουργός, βέβαια δεν είναι, δεν πειράζει. Πρέπει να πω στην εισαγωγή μου για τους τρεις πυροσβέστες και τους άλλους δύο που παλεύουν για τη ζωή τους. Να πω ότι για αυτούς που έφυγαν αιωνία τους η μνήμη, αλλά θα αναφερθώ και στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης. Εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι Ελλάδος όρος. Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει η πυρόσβεση και η απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζώων, το χειρότερο. Έλλειψη υπαλλήλων, καταργήσετε τα δασαρχεία και δεν υπάρχουν υπάλληλοι των δασαρχείων οι οποίοι γνώριζαν και γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας τα δάση και τις αντιπυρικές ζώνες. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Ελικόπτερα τα οποία έχει η χώρα μας δεν πετούν το βράδυ. Με 90 εκατομμύρια ευρώ μια μικρή αναβάθμιση θα μπορούσαν να πετάξουν τα ελικόπτερά μας όπως πετούν τα ελικόπτερα άλλων χωρών. Δεν πήρατε πτυτικά μέσα τα τελευταία χρόνια. Έχετε μία αντιρωσική στάση και θέση, όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, τα καμόφ, τα ελικόπτερα, τα ρωσικά δεν πετούσαν γιατί δεν είχαν ανταλλακτικά και είχαν 12 ελικόπτερα και κάει και η Ισπανία. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα έχει 5 ελικόπτερα, η αστυνομία δεν πετάει κανένα. Δεν πετάνε τα ελικόπτερα. 5 ελικόπτερα. Και άλλα 5 οι πυροσβεστικοί, των οποίων το ένα μόνο είναι για κάτοψη. Να βλέπει. Εποπτικό. Αυτό λέγεται πυρόσβεση και πρόληψη? Αυτό λέγεται καίω την Ελλάδα, καίω τους Έλληνες και αφήνω από καΐδια. Αφήστε λοιπόν τα ψέματα και ασχοληθείτε σοβαρά με την πυρόσβεση. Εγγυής πρόγραμμα, το ένα, το άλλο. Πραγματικά δεν είναι. Τι να ασχοληθεί κανείς με αυτήν την κυβέρνηση, γιατί όλα είναι τσαπατσούλικα. Στο νομοσχέδιο. Τίτλος. Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Τα πωλείται όλα. Όλα πωλούνται. Δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, νερά, αέρας, παναπνέουμε, όλα τζάμπα. Ό,τι πάρεις 5 ευρώ. Ο Γιονάκης. Στην ταινία. 5 δραχμές ήταν τότε. Αν θυμάστε την ταινία. Τώρα πουλάτε και το αγαθό. Το αγαθό. Διότι χωρίς νερό δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Θα σας πω όμως πώς γίνονται οι business της Νέας Δημοκρατίας με τους διαπλεκόμενους της στο νερό, συμπτωματικά. Πριν μήνες, ξαφνικά ανακαλύπτει ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Ότι έχουμε πρόβλημα με το νερό. Τότε ανακαλύπτει τη ΓΕΚ Τέρνα και της δίνει μια δουλειά. Μια δουλίτσα. Με τα λεφτά από τη δουλίτσα που πήρε που δεν έγινε ακόμα, η ΓΕΚ Τέρνα παίρνει το 9,7% της ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή, το κράτος ανακαλύπτει μια δουλειά, μια πίσνα, τη δίνει στον επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας με τα λεφτά αυτά, δεν κάνει ακόμα το έργο, θα το κάνει στην πορεία, παίρνει το ποσοστό του νερού. Περίεργες συμπτώσεις. Καθόλου για μια κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και στη διαφθορά. Δεν είναι σύμπτωση, είναι σύμπτωμα παθογένειας και σκανδάλων.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ενθυμούμε πριν 1,5 χρόνο περίπου, μπορεί και 2, όταν στο ελληνικό κοινοβούλιο έθεσε το θέμα των σπιτιών ανακύκλωσης, από κάτω τα ούφο, συγγνώμη, οι βουλευτές με κοιτούσαν σαν ούφο. Όπως όταν είχα πει για τα υδρόμετρα και έρχονται και αυτά. Όπως όταν είχα πει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως όταν είχα πει για τα Τέμπη. Όπως έχω πει για την πυρόσφαιρα, για το ξεμπάζωμα, το μπάζωμα. Όπως έχω πει για όλα αυτά, έρχομαι και επιβεβαιώνομαι. Σπιτάκια ανακύκλωσης. Μπίζνα, καλή. Για κάποιους καλή. Κόστησαν 60.000 ευρώ το ένα. Τόσο κάνει. Πόσο πληρώσαμε έχει σημασία. Όχι πόσο κοστίζουν. Πληρώσαμε 300 χιλιάρικα. Όσο μία μεζονέτα σε μια καλή περιοχή της Ελλάδος, Αθήνας, κλπ. Μια ωραία μεζονέτα στη Χαλκιδική, μια ωραία μεζονέτα. 60 χιλιάρικα το ένα κάνει. 300 τα πληρώσαμε. Μάλιστα. Ερώτημα. Δεν έχουν ασκηθεί ακόμα διώξεις και ο Καψιμάλης, ο οικονομικός εισαγγελέας, και η κυρία Σάρπ, γνωστή από το ΣΤΕ, κολλητή της Αγγεροπούλου, κολλητάρια είναι, Επιτροπή Ανταγωνισμού, ή είναι ανίκανοι, ή εκβιαζόμενοι, ή διεφθαρμένοι, ή ελεγχόμενοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω. Δηλαδή, συγγνώμη ρε μάγκες, βγαίνει ξεκάθαρα τιμοκατάλογος. Τα κατέθεσα στα έγγραφα, στα πρακτικά της Βουλής, τιμοκατάλογους. 60 χιλιάρικα κόστος, πάρτε το ίδιο, 300 χιλιάρικα το πληρώσαμε εμείς. Και δεν έχει κάνει παρέμβαση ένας εισαγγελέας. Και μετά μας λέει ο Μητσοτάκης, όσοι έχετε στοιχεία, πάτε στον εισαγγελέα. Μα γιατί να πάω στον εισαγγελέα, τι είμαι εγώ, είμαι πρόεδρος κόμματος. Τα καταθέτω στην Βουλή και αυτεπαγγέλτος ο εισαγγελέας πρέπει να παρέμβει. Αλλά ο ένας καλύπτει τον άλλον και όλοι καλύπτουν αυτούς και αλλήλους. Μες στην πόχα, στη βρωμιά και στη δυσοδεία είναι όλοι τους. Όλοι τους. Όλοι τους. Βρώμα. Εκατομμύρια ευρώ φαγώθηκαν. Τα οποία είναι δικά σας. Σας τα κλέβουν από εσάς και τα δίνουν στους λίγους κολλητούς τους. Δεν το καταλαβαίνετε. Πώς είναι δυνατόν ακόμη και τώρα να υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίζουν αυτό το κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, που είναι τόσο διεφθαρμένο κόμμα, ρε παιδιά. Δηλαδή τι λένε. Και ποιος θα κυβερνήσει, μωρέ. Δηλαδή ο διεφθαρμένος, ο αποδεδειγμένα διεφθαρμένος, που λέει λάτσε την περιουσία σου, που σε κλέβει κάθε μέρα δισεκατομμύρια ευρώ από μισθού συντάξεις, αξίζει να κυβερνήσει, και όχι κάποιος άλλος, ο οποίος σου λέει: έχω 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα να κάνω. Δώσ' μου τη δυνατότητα να τα κάνω. Υπέρ το δικό σου συμφερόντων όμως. Δεν βγάζω άκρη. Και φτάνουμε στο σημείο τώρα να έχουμε νέα έρευνα. Ερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άλλο σκάνδαλο. Μιλάμε για πλιάτσικο κανονικό, παιδιά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανοίγει το φάκελο Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτό το είχα πει. Φάκελος Ταμείο Ανάκαμψης. Ψάχνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο μικροσκόπιο είναι 13 υποθέσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. RRF ή RRF, όπως θέλετε πείτε, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Οι έρευνες λοιπόν εστιάζουν στα ψηφιακά έργα των Υπουργείων και Δημοσίων Φορέων. Ψηφιακά, και έγινε μεγάλη μάσα. Η μασαμπούγκα. Φάγανε δισεκατομμύρια εδώ. Ελέγχονται μεγάλοι διαγωνισμοί ψηφιοποίησης για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν φωτογραφικές συστημένες προδιαγραφές που απέκλειαν μικρότερες εταιρείες. Τι κάνανε, ξέρετε, φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Όπως κάναμε τα μουσεία, τα καψιμί, τα κηλικεία. Φωτογραφία για τον Γρηγόρη, τον κολλητό τους. Τα εδέσματα Γρηγόρης. Έτσι κάνανε και εδώ. Φωτογραφία. Πρέπει αυτός που θα πάρει τη δουλειά να φοράει ακουστικά, να βλέπει, να έχει δύο κάμερες μπροστά του, να είναι και λίγο φαλακρός σαν και εμένα, και να είναι γύρω στα 59, 62, 61. Φωτογραφία κανονική. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πεις. Έτσι γίνονται διαγωνισμοί. Στο επίκεντρο είναι και τα λεφτά που δόθηκαν στους συμβούλους. Πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Μελέτες. Εκεί είναι το μεγάλο πάρτι. Και για τις μελέτες το είχα πει. Για τις μελέτες που γίνονται, μελέτες που χρηματοδοτούνται, παραδίδονται και δεν χρειάζονται ποτέ τα έργα. Δηλαδή, κάνουμε μια μελέτη για να απορροφήσουμε 100 εκατομμύρια ευρώ, λέει. Μπράβο, πόσο κάνει η μελέτη, 5 εκατομμύρια, πάρτα. Παπ! Γίνεται ένα δεκασέλιδο, πάρτο, πάρε 5 εκατομμύρια, άντε γεια. Το έργο, ρε, ας το έργο τώρα, πάρε τα λεφτά εσύ. Δισεκατομμύρια φαγώθηκαν. Στο Υπουργείο Παιδείας, εξοπλισμός. Εξετάζεται αν υπήρχε τεχνητή διόγκωση τιμών σε μεγάλους διαγωνισμούς για εξοπλισμούς σχολείων. Κάτι λάπτοπ, κάτι λαπτοπάκια μικρά,
που πήγε τα πήρε με ανάθεση ένας κόλλητος της υπουργού. Νοσοκομιακός εξοπλισμός. Και εκεί έρευνα γίνεται. Αδωνάκο, Σπύρο Άδωνη, τι γίνεται? Ας ανάψουμε ένα καντήλεξο από κάθε διαγνωστικό και να προσκυνάνε εκεί οι μελοθάνατοι που μπαίνουν μέσα. Αυτό ζήτησε ο ανεκδίκητος, ο πρόστιχος ως προς τη συμπεριφορά και στην αλαζονία. Επίσης, προμήθειες θεατρικών μηχανημάτων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω ΕΣΠΑ. Βέβαια, πολύ πράγμα παιδιά, πολύ πράγμα. Αποκλείστηκαν ανταγωνιστές. Φωτογραφικά αυτά, ξέρετε πώς γίνονται. Αυτά όλα είναι σε εξέλιξη. Όταν τα έλεγα στη Βουλή λοιπόν, κάποιοι αγρόνοι γόραζον, τώρα θα βγουν όλα τα κόμματα και θα αρχίσουν να λένε να και τα υδρόμετρα, να και αυτό και τα νοσοκομιακά μηχανήματα. Τα έλεγα από το 21, 22, 23, μόνος μου πάλευα. Εγώ πάλευα. Εσείς ψηφίζετε αυτούς που σας κλέβουν. Τελεία.

Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ποιος κυβερνά τον κόσμο? Ποιοι κυβερνούν τον κόσμο? Ποιοι είναι αυτοί που κυβερνούν τον κόσμο? Γιατί ξέρετε, η συνωμοσιολογία δίνει και παίρνει, είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Κυβερνάει ο ένας, ο Μάσκ, ο Γκέιτς, κυβερνάει αυτός, κυβερνάει εκεί. Θα πάμε στις εταιρείες. Γιατί βλέποντας ένα βίντεο του Μάσκ, με προβλημάτισε ιδιαίτερα ο Μάσκ. Πολύ με προβλημάτισε. Για τα ρομπότ και το 30. Ας τα αφήσουμε για άλλη εκπομπή. Γιατί εγώ δεν είμαι αφελής. Είμαι ιδιαίτερος προσεκτικός. Όσες φορές ο Μάσκ επιχείρησε να κάνει κάτι εναντίον των παγκοσμιοποιητών, η μετοχή του έκανε γλουπ. Και άρχισε να λοιπόν να δούμε ποιοι κυβερνούν κολοσσοί τον κόσμο. Όχι αυτοί που φαίνονται, αλλά αυτοί που δεν φαίνονται. Ακούστε λοιπόν. Η σύγχρονη ισχύς δεν είναι μόνο στα κράτη και στους φυσικούς πόρους, φίλες και φίλοι. Έχει αλλάξει το στάτους. Είναι στις εταιρείες που ελέγχουν τις κρίσιμες τεχνολογίες, τις υποδομές και τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Δηλαδή, χωρίς την Google, αύριο το πρωί τελειώνει η Google. Σπάει η εφοδιαστική αλυσίδα. Τελειώσαμε, παιδιά. Να ξέρετε. Ούτε αποστολές δεμάτων, ούτε αποστολές εφοδίων, ούτε εμπορευμάτων, τίποτα. Πάμε στην εποχή των σπηλαίων. Γιατί είμαστε εξηρτημένοι από αυτό. Οι τελευταίες κρίσεις τι απέδειξαν? Ότι η απώλεια ενός κρίσιμου κρίκου μπορεί να προκαλέσει παγκόσμιες αναταραχές. Γι' αυτόν τον λόγο, συγκεκριμένες εταιρείες είναι σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κυβερνήσεων, αγορών και διεθνών οργανισμών. Δεν είναι αυτό που βλέπετε. Μην νομίζω ότι αυτό που βλέπετε πολλές φορές αντικατοπτρίζει και το γεγονός. Πολλές φορές πίσω από αυτό που βλέπετε είναι η ουσία της εξουσίας. Δεν θα πω για την BlackRock, γνωστή ιστορία. Θα πω για άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα ξέρετε καν. Πάμε λοιπόν. AI, μάλλον το A είναι σωστό, έτσι. SML. Η εταιρεία που κρατά το κλειδί το μικροτσίπ. Την ξέρει κανένας? Κανένας δεν ξέρει την εταιρεία αυτή. ASML, έτσι λέγεται. Ολλανδική. Αποτελεί το μοναδικό παγκοσμίως προμηθευτή των πιο προηγμένων μηχανημάτων λιθογράφησης για την κατασκευή επεξεργαστών. Άντε να καταλάβει τώρα ο θείος μου στο χωριό Στέλιος, η θεία μου Ευαθιούλα, τι της λέω εκεί στο παλιό μιλότοπο. Ή στη Βυζίστα στο άλλο χωριό μου. Ή στον Αξό. Ακούστε λοιπόν. Χωρίς την τεχνολογία αυτή, η παραγωγή των σύγχρονων τσιπ θα ήταν αδύνατη. Δηλαδή, κινητά, τηλέφωνα, τηλεοράσεις, τηλεκοντρόλ, οτιδήποτε μηχάνημα. Δεν γίνεται. Οι Ολλανδοί, και είναι γνωστό ότι οι Ολλανδοί δεν είναι ένα κράτος απλό. Είναι. Ενώ μέσα στις διαπλοκές. Μέσα στα πολυεθνικά τραστ. TSMS ή TSMS. Το εργοστάσιο που τροφοδοτεί τον κόσμο. Τι είναι αυτό, φιλάθλος? Τι αυτό? Να τη δείτε. Τα ξέρετε αυτά? Ποιος κυβερνά τον κόσμο, θέλετε να μάθετε? Ωραία. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής προηγμένων ημιαγωγών παγκοσμίως. Ημιαγωγών. Αγωγός. Ομβρίων υδάτων, σου λέει ο άλλος. Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι, όχι, όχι. Από τις εγκαταστάσεις της στην Ταϊβάν παράγονται τα τσιπ που χρησιμοποιούν οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του πλανήτη. Ο ένας κατασκευάζει ένα συγκεκριμένο κομμάτι που χρειάζεται η Ταϊβάν. Μια σοβαρή διαταραχή στη λειτουργία αυτής της εταιρείας θα επηρεάζει άμεσα τα smartphones, τα data centers, τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Ειδικά τα data centers που είναι εναντίον τους, έτσι οι μεγάλοι υπερυπολογιστές και όλα αυτά, θα κλάτερνε ο κόσμος, όλος. Ούτε αεροπλάνα τόσο. 160.000 πτήσεις γίνονται περίπου ημερησίως. Εφόδια, μεταφορές, εμπορεύματα, κόσμος από εδώ. Τέλος όλα αυτά. Τέλος. Παλαιολιθική περίοδος. Σας λέω για να καταλάβετε ότι μερικά πράγματα δεν είναι όπως σας τα λένε. Έχουμε και ένα ελληνικό όνομα. Σύνοψης, έτσι, εταιρεία. Οι αρχιτέκτονες των τσιπ. Σύνοψης λέγεται. Ελληνικό όνομα. Δεν είναι Έλληνες. Ελληνικό όνομα πήραν. Πριν κατασκευαστεί ένας επεξεργαστής, πρέπει να σχεδιαστεί, παιδιά.
Αν δεν σχεδιαστεί, δεν κατασκευάζεται. Η Σύνοψη λοιπόν και η άλλη εταιρεία, η Candes, παρέχουν τα κρίσιμα εργαλεία λογισμικού για το σχεδιασμό των πιο προηγμένων μικροτσιπ. Δείτε πώς είναι η αλυσίδα τώρα, έτσι. Αυτοί μιλάμε για τζίρους δισεκατομμυρίων, έτσι. KLA, άλλη εταιρεία. Δεν τις ξέρετε. Ο επιθεωρητής της παραγωγής αναπτύσσει τα συστήματα, ακούστε λίγο, που ελέγχουν την ποιότητα των μικροτσιπ κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Εντοπίζει ελαττώματα, εντοπίζει αστοχίες που θα μπορούσαν να κοστίσουν εκατομμύρια στη βιομηχανία. Γιατί ένα τσιπ λάθος αν βγει μαζικά και πάει στις βιομηχανίες, καθίζει στη βιομηχανία. Ένα τσιπ. Cargill. Άλλη εταιρεία. Ο γίγαντας των τροφίμων. Ποιος το ξέρει. Για να σας πω τώρα λοιπόν. Η Cargill ελέγχει ένα τεράστιο μέρος της παγκόσμιας αλυσίδας τροφίμων. Της παγκόσμιας, όχι της Ευρώπης. Σιτηρά, καλαμπόκι, ζωοτροφές, φυτικά έλαια, βασικές πρώτες ύλες περνούν από το δικό της δίκτυο. Χωρίς το δίκτυο της Cargill δεν υπάρχει τροφή. Η εταιρεία αυτή έχει ένα ρόλο καθοριστικότατο για τη σταθερότητα της παγκόσμιας αγοράς τροφίμων. Αν κάτι πάθει η εταιρεία αυτή, πεθάναμε στην πείνα όλοι μαζί. Ειδικά η Ελλάδα που δεν έχει επάρκεια και αυτά και αγαθών και κάνει μόνο εισαγωγές, θα φάμε το Μητσοτάκη ζωντανό. Για να χορτάσουμε. Δεν θα το χωνέψουμε, αλλά πάση περιπτώσει. Αριστοφάνης. Μην τα μπερδέψουν κάποιοι. Η MCS. Η δύναμη των θαλασσών. Τα κοντέινερ πάνω είναι. Η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορικών κυβωτίων στον κόσμο. Χωρίς αυτήν μετακινεί απίστευτες ποσότητες προϊόντα καθημερινά. Βασικό πυλώνα του διεθνούς εμπορίου η εταιρεία. Αν σταματήσει αυτή, τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Άλλη εταιρεία, η Κάτλ. Ποια είναι η Κάτλ? Ο βασιλιάς των μπαταριών. Μπαταρίες παντού. Η κινέζικη εταιρεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως. Χωρίς αυτήν δεν υπάρχουν κορυφαίες αυτοβιομηχανίες, προμηθεύονται από αυτούς τις μπαταρίες τους για να διαμορφώσουν το μέλλον της ηλεκτροκίνησης. Είναι και άλλες εταιρείες, παιδιά. Τελειώσαμε. Μην βιάζεστε. Για να μην τρώτε το παραμύθι των μουζατζίδων που σας λένε ελέγχει ο ένας, ελέγχει ο άλλος, Bill Gates, μας και αυτοί ελέγχουν. Αλλά δείτε και ποιοι άλλοι είναι παγκόσμιοι παίκτες. Saudi Aramco, ο ενεργειακός γίγαντας, παραμένει από τους ισχυρότερους ενεργειακούς ομίλους στον κόσμο. Η επιρροή της επεκτείνεται πέρα από την ενέργεια σε άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο εδώ. Γιατί χωρίς αυτό το Aramco δεν υπάρχει κίνηση και μεταφορές. Είναι ο κλασικός βατήρας, ενεργειακός κολοσσός των μεταφορών. Nvidia. Τι είναι αυτό, Nvidia σου λέει, τι είναι αυτό? Nvidia. Τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη σε πάρα πολλά πράγματα. Από τα κινητά σας, μέχρι τις τηλεοράσεις σας, μέχρι οπουδήποτε. Γιατί πλέον ο άνθρωπος δεν έχει νοημοσύνη. Ανοήμονας έχει γίνει ο άνθρωπος και χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Για ερωτήσει ρωτάει, τι είπε ο τάδε, τι είπε ο Ιερών, τι είπε ο άλλος, τι έκανε ο Κολοκοτρώνης. Δεν κάνει να διαβάσει. Τα περιμένει, μας σημαίνει τροφή. Οι επεξεργαστές αποτελούν την καρδιά. Ακούστε, την καρδιά. Την καρδιά. Των πιο προηγμένων συστημάτων AI. Αυτή η εταιρεία που σας είπα, η Nvidia, είναι το μέλλον της τεχνολογίας. Είναι ο ρυθμιστής του μέλλοντος της τεχνολογίας. Γι' αυτό σας λέω, ακούτε τον κάθε παραμυθάτσι που σας λέει ανοησίες. Να, οι παγκόσμιοι αυτοί, οι μασόνοι, οι άλλοι που από εκεί που ελέγχουν αυτοί οι κακοί, ψάχνουν να βρουν ανοησίες. Ναι, και ο Γκέιτς το κόλπο είναι. Αν δείτε αυτές τις εταιρείες όμως, θα καταλάβετε, ο Γκέιτς απλά είναι ένα λαμόγιο μεγάλο. Ένα απάνθρωπος, ένα δίποδο, ένα αρπετό. Μισεί τους ανθρώπους. Δεν είναι όμως, επειδή έχει λέει 2-3, 3-3, 4-3. Δεν είναι η αξία του μόνο τα πόσα τρεις έχει. Αλλά πόση ισχύ έχει για να επιβάλλει αυτό που λέει. Ας πούμε και το Facebook, είναι μεγάλο. Ακούγεται πώς λέει ο Ζούκερμπεργκ. Ναι. Αλλά και να μην υπάρχει το Facebook, πάθαμε κάτι. Αν αυτή η εκλήψη που σας είπα, για χαραντάν,
για χαραντάν που λένε και στα χωριά μου. Ό,τι είχα να πω το είπα. Από εδώ και πέρα ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν λέω ότι και οι άλλοι δεν παίζουν ρόλο. Μην τα μπερδεύετε, έτσι. Απλά οι ισχυροί παίκτες, σας είπα, αυτοί κυβερνούν τον κόσμο. Είναι ισχυροί παίκτες που τους ξέρει κανένας. Δεν τους γνωρίζουμε. Γιατί βλέπουμε στο διαδίκτυο μόνο τους άλλους. Μόνο τους άλλους. Δείτε και αυτούς.

0: πριν τελειώσει το Μουντιάλ και πριν πάμε στο τελικό του Μουντιάλ Αργεντινή-Ισπανία, σαν αγώνα θυμάμαι Αργεντινή, ποιοι άλλοι παίξαν προηγουμένως. Με ρώτησε ένας φίλος με ποιους είσαι και λέγω με την Αργεντινή. Και μου λέει γιατί ρε εσύ. Μου λέει για το Μέση, ποιο Μέση ρε, του λέω, πλάκα μου κάνεις. Η Αργεντινή το 1941, λέω, μας βοήθησε με σιτηρά. Μου λέει τι λες. Λέω, έστειλε σιτηρά, έστειλε τρόφιμα στους Έλληνες. Βέβαια, κυρίως η αργεντινική, ελληνική παροικία, αλλά βοήθησε η Αργεντινή να έρθουν εδώ. Ναι, το 41. Τότε που μας καταδυνάστευαν τα ναζισταριά, που κάποιοι ήταν ναζιστικά, η Αργεντινή μας βοήθησε.
1: Ήξερες ότι η Αργεντινή έσωσε την Ελλάδα. Αν δεν υπήρχε η Ελλάδα, θα είχε σβήσει από τον χάρτη το 1941 μυστικά καράβια από την άλλη άκρη του πλανήτη. Χειμώνας του 41, η Ελλάδα λυγίζει κάτω από τον πιο εφιαλτικό λοιμό της ιστορίας. Οι Ναζί τα παίρνουν όλα. Οι σύμμαχοι μπλοκάρουν τα λιμάνια. Οι άνθρωποι απλά καταραίουν στους δρόμους. Αλλά 12.000 χιλιόμετρα μακριά, στο Buenos Aires, η ελληνική κοινότητα περνάει στην αντεπίθεση. Ασκούν λυσαλέα διπλωματική πίεση και αναγκάζουν την κυβέρνηση της Αργεντινής να κάνει το αδιανόητο. Αργεντίνικα εμπορικά φορτώνονται κρυφά με χιλιάδες τόνους σιτάρι, κρέας και φάρμακα. Βγαίνουν στον Ατλαντικό. Ο ωκεανός είναι γεμάτος γερμανικά υποβρύχια που παραμονεύουν σαν σκιές. Μια τορπίλη αρκεί. Κι όμως οι καπετάνοι δεν κάνουν πίσω. Σπάνε τον αποκλεισμό, μπαίνουν στον Πειραιά και μοιράζουν ζωή σε μια νεκρή πόλη. Μια κίνηση ΜΑΤ που έκτισε έναν δεσμό αίματος, τον οποίο χρόνια αργότερα σφράγισε η ίδια η Εύα Περόν. Εσύ το ήξερες ότι η Αργεντινή μας φέρθηκε σαν αδέλφια.
0: Για να μην ξεχνάμε ότι και ο πρώτος πρωθυπουργός, πρόεδρος Αργεντινής ήταν ελληνικής καταγωγής από τα Επτάνησα, υπηρώτης από τα Επτάνησα. Ψάξτε λίγο παραπάνω. Έτσι. Γι' αυτό για το Μέση και τα παράμυθια που λένε οι άλλοι. Να ξέρουμε γιατί λέμε. Βέβαια, δεν είναι έτσι ακριβώς, δεν μας τάισαν και καλά, σωθήκαμε, αλλά μας βοήθησαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί τι είπε όμως, η Γερμανία τρώγαν μια χαρά και οι σύμμαχοί μας για να απομονώσουν και καλά τους Γερμανούς να πεινάσουν. Απέκλεισαν τον Πειραιά, η Γερμανία έκλεβαν λέει, αλλά τη βρίσκαν και ζούσαν και οι Έλληνες πέθαναν από το λοιμό. Λοιμό είχαν. Οι σύμμαχοί μας, Βρετανοί, Γάλλοι. Σύμμαχοί μας, παιδιά, βομβάρδιζαν Πειραιά. Μια ζωή. Και τον 19ο αιώνα και τον 20ο αιώνα, μια ζωή έτσι μας κάνανε. Πάμε τώρα σε ένα viral βίντεο που ανέβηκε από ένα χρήστη. Το πήραμε από εκεί, το Greek First, αν δεν κάνω λάθος. Και Greek First λέγεται το παιδί. Εξαιρετική δουλειά κάνει. Δεν τον ήξερα. Πήγα σε μια λαϊκή και ήταν σπιτσιρικά στο που είχα πει σε άλλη εκπομπή. Δείτε λοιπόν τη στιχομηθεία, γιατί ήταν πραγματικά ο μικρός, ήταν πολύ ωραίος. Βέβαια, είχε ψηφία το πρόσωπό του επάνω, μην. Εντάξει, αλλά από ό,τι βλέπω στο διαδίκτυο γίνεται χαμός με αυτόν.
2: Μόνο σε αφήσω στον πάγκο.
3: Όχι, ακύρισε μου και γιατί τρεπόταν.
2: Δεν πουλάς τίποτα. Δεν πουλάς τίποτα. Τα άφησε εδώ μόνο του. Ό,τι πάρει ένα ευρώ είναι. Ε. Πού πήγε ο κύριος και πώς θα ψωνίσουμε ρε.
3: Και θα δω να εξυπηρετήσω Αμερικανούς.
2: Ξεραζυγίζεις. Είσαι σίγουρος. Βάλε ένα κιλό ντομάτες. Έλα να πληρώσεις ένα κιλό ντομάτες παπαδάκι εγώ σε. Ένα κιλό ντομάτες. Όχι ένα κιλό θα δω. Ζυγίσει περίμενε. Περίμενε. Κοίταξε με κλέψεις το ζυγίσμα. Μην μου βάζεις μισό κιλό και μου χρεώσεις ένα. Για να σε δω τώρα. Βάζε καλές ντομάτες. Κλέφτη. Μην κλέβεις. Σε βλέπω. Γεια σου. Οπ, όχι. Αυτή την δώσ' στον άλλον. Ας την κάτω. Μην τη βάζει μέσα, ρε. Βάζει την δώσ'. Στον άλλον, ρε. Στον άλλον την εβδομάδα. Έτσι. Γεια σου εδώ. Ωραίος. Έχει βάλει την άνε. Ό,τι βρίσκει βάζει αυτός. Έλα. Ρίπα να μας κλέψεις, θα μας δάρεις το τέλος. Για βάλε πόσα είναι. Όχι. Πόσα λεφτά είναι.
3: Ένα 30.
2: Ένα 30. Τόσο φτηνά τα έχεις, ρε. Μέσα το μαγαζί, ρε. Μέσα, βέβαια, αφού εσύ τα πουλάς, εγώ τα πουλάω. Θα το βάλεις μέσα, αλλά τα λεφτά δεν θα μπορείς να δώσεις τώρα. Διάσου εδώ. Τα υπόλοιπα δικά σου είναι, μάμε. Τα υπόλοιπα μπουρμπουάρε, ρε, που δουλεύεις, ρε.
3: Δεν έχει τα.
2: Δεν πειράζει, άστο, έτσι τα λες όλες. Δεν έχουμε ρε, θα τα παίρνεις εσύ. Εντάξει, τα υπόλοιπα δικά σου. Έλα, παιδιά, ποιος τα πήρε. Έλα, πάρτε τα.
4: Τα αφήνουμε φυλάδια.
2: Πάρτε τα. Λοιπόν, με ξεγέλασες. Μου πούλησε ένα κιλό ντομάτα και κάτι 10 ευρώ. Αυτό είναι σκροκέρδια. Κλέβεις τον πελάτη. Κλέβεις τον πελάτη, σε τσάκωσα. Ένα κιλό ντομάτα 10 ευρώ. Τι είναι.
3: Κύριε Αμαχικά, στο να δω 10 ώρα φεύγω.
2: Ναι, 10 ευρώ πούλησες όμως. Ένα κιλό ντομάτα 10 ευρώ, ρε φίλε. Πω, προσφαγείο, δεν είναι μαγαζί αυτό.
0: Ήταν εκπληκτικός ο Μητρούλης. Φανταστικός. Αυτά στις λαϊκές γίνονται, να ξέρετε. Μου πηγαίνω εγώ, ο μοναδικός πρόεδρος κόμματος που πηγαίνει συνεχώς, όχι πάω μια φορά και εξαφανίζομαι. Συνεχώς στις λαϊκές, κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα πηγαίνω εκεί για να μιλάω με τον κόσμο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
5: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8+4 δώρο, 7,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Και ξεκινούμε με τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Θεσσαλός Κυριάκος Βελόπουλος. Γεια σας, κύριε Βελόπουλε.
1: Χαίρετε, κύριε Πολύζο. Πώς είστε?
0: Εσείς?
1: Βυζιτσινός, θα έλεγα εγώ. Κατ' επέκταση Θεσσαλός.
0: Ναι, αλλά βλέπω, επειδή ήρθατε και πριν από λίγες ημέρες στο Βόλο και τα χώσατε για άλλη μια φορά στον δήμαρχο, είπα τα βαντάρι, τη δημιουργία.
1: Ναι, όχι, είμαι κάθετος σε αυτό. Ναι. Ο κύριος ο δήμαρχος είναι εκτός τόπου και χρόνου σε σχέση με το LNG. Δεν ξέρει τι σημαίνει τερματικό. Δεν ξέρει τίποτα. Οπότε έχει άποψη για ένα θέμα το οποίο δεν γνωρίζει. Όπως εγώ για το ποδόσφαιρο δεν θα στοιχημάτιζα ποτέ εναντίον του κύριου Μπέου. Δεν θα το είχα το στοίχημα, είναι δεδομένο, δεν ξέρω ποδόσφαιρο. Έτσι και αυτός δεν μπορεί να αναφέρεται στην πολιτική με μια ελαφρότητα που τον διακρίνει πολλές φορές, γιατί είναι και παρορμητικός. Το λέω με συμπάθεια αυτό. Αν και η Νέα Δημοκρατία τη στηρίζει με τα χίλια, με λύσα. Θα του έλεγα λοιπόν ότι ένα τερματικό σταθμό στο παγαστικό κόλπο είναι ένα σταθερό τόκο που μπορεί να κάνει παρανάλωμα όλο το Βόλο. Όχι μόνο, και όλες τις πλαγιές από πάνω.
0: Λοιπόν,
1: γιατί είναι αυτονόητο, βλέπουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία ή στο Ιράν, ότι τις υποδομές τυπούν. Και μία από αυτές τις υποδομές θα είναι και ο τερματικός. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Κάτι δεν πάει καλά, κάποιος δεν το ενημέρωσε καλά, ας το αλλάξει το τροπάριο, γιατί δεν πάει πολύ καλά η ιστορία αυτή.
0: Μπήκαμε φορτσάτα. Πάμε να δούμε τι έχει αυτή η περίοδος. Γιατί δεν έχει μόνο αναμονή για τις εκλογές. Εσείς είστε έτοιμος, αν ο Πρωθυπουργός κάνει ευνηδιασμό και πει στη Θεσσαλονίκη, πάμε τώρα σε εκλογές?
1: Ξέρετε, το είμαστε έτοιμοι είναι γεγονός αναμφισβήτητο για όλες τις εκφάνσεις λειτουργίας του κόμματος. Το οργανωτικό μου έχει πει ότι είμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή έτοιμοι για εκλογές. Έτοιμα τα ψηφοδέλτια με πολλούς επιλαχόντες οι οποίοι θέλουν και έρχονται πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είμαι στη δυσάρεστη θέση να πω ότι επειδή δεν είμαι υπεύθυνος εγώ για το εκλογικό, για τα ψηφοδέλτια, αλλά η αντιπρόεδρος του κόμματος, ευτυχώς δεν μπορώ να πω και δεν λέω ναι ή όχι.
0: Γιατί λοιπόν, πάρα πείτε το μου τώρα αυτό, επειδή μου το έχετε πει ιδιωτικά, αλλά επειδή το λέτε δημόσια. Μπορεί να γίνει πιστευτό ότι τον τελικό λόγο δεν τον έχει ο πρόεδρος του κόμματος, ο επικεφαλής?
1: Επειδή εγώ είμαι και επιχειρηματίας, το ξέρετε πολύ καλά, και ξέρω ότι το αποτέλεσμα μετράει σε μια επιχείρηση, σε έναν οργανισμό, σε ένα κόμμα, θεώρησα ορθό και σκόπιμο ως πρόεδρος του κόμματος, όταν έγινε το συνέδριο, να θέσω ένα ερώτημα στους ανθρώπους που ήταν εκεί. Να αποφασίζει ο πρόεδρος τα ψηφοδέλτια ή αντιπρόεδρος με μια τριμελή επιτροπή. Το έθεσα, έγινε η ψηφοφορία, αντιπρόεδρος τριμελής επιτροπή. Και γιατί το έκανα αυτό? Είναι πολύ άσχημο, κύριε Πολύζο, να λες ανθρώπους που γνωρίζεις όχι. Είναι πολύ άσχημο πραγματικά. Και όταν μπορείς να βάλεις 400 υποψηφίους και έχεις 5.000 και έρχονται και σου λένε σε παρακαλώ βάλε με υποψήφιο και λες όχι, μετά γίνεις και κακός. Οπότε λέω δημοκρατικά, αποφάσισε το καταστατικό αυτό, λέει, δεν παρεκκλίνουμε από αυτό. Μόνο δικαίωμα του Προέδρου να θέσει βέτο αν ο Πολύζος πει υποψήφιος και δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, η ποιότητα του χαρακτήρα του. Ή δεν μου αρέσει γιατί είναι εμπλεκόμενος σε ένα σκάνδαλο ή κάπου που δεν τον ξέρει η Επιτροπή. Μόνο εκεί, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Και θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση αυτή και έτσι πρέπει να λειτουργούν τα κόμματα, ξέρετε. Υπάρχει Επιτροπή, όχι μόνο ο Πρόεδρος. Ποιος είναι ο Πρόεδρος? Ξέρω εγώ. Στην τοπική κοινωνία, αντέχω στη Μαγνησία, ξέρω και στη Λάτσα και στην Τατρίκαλα και στην Καρδίτσα. Στην Κρήτη δεν μπορεί να ξέρω ποιοι είναι. Δεν τους γνωρίζω την Πελοπόννησο όλους. Οι τοπικοί μαζί με την τριμελή επιτροπή που εισηγούνται και αποφασίζουν. Απλά πράγματα, δημοκρατικά.
0: Δεν σας ρωτώ αυτό που αυτονόητα θα μου απαντήσετε, αν δηλαδή θα πολλαπλασιαστεί η εκλογή βουλευτών της Ελληνικής Λύσης.
1: Με βάση
0: το λέω γιατί
1: βλέπω...
0: η Θεσσαλία έχει μία έδρα, την έχετε εσείς. Στην Λάρισα ένα γνωστό.
1: Όχι, στη Λάρισα τη χάσαμε.
0: Λέω πώς έκλεισε. Λέω πώς έκλεισε η κάλπη στις τελευταίες εκλογές του 2023.
1: Πάμε λοιπόν. Πάμε σε αυτές τις εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές θα έχουμε εκπλήξεις. Εγώ το έχω πει ότι οι δημοσκόποι θα ασκήσουν τα πτυχία τους. Είναι δεδομένο. Είναι κινούμενη άμμος, θα έλεγα, το εκλογικό σώμα και φαίνεται ότι είναι μια βαλτώδης άμμος για πολλούς. Για πάρα πολλούς. Εγώ κάθε μέρα είμαι στη λαϊκία. Πηγαίνω σε λαϊκές που δεν πηγαίνει κανένας πολιτικός αρχηγός. Δεν τολμάει κανείς πολιτικός αρχηγός να πάει σε λαϊκή αγορά. Γιατί ξέρω θα τον πάρουμε τις ντομάτες. Εγώ είμαι και στο Βόλο προχθές. Είχα έρθει στο Βόλο, κατέβηκα στη λαϊκή, μίλησαμε για τηλεφωνικά. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν φοβόμαστε να έρθουμε κοντά στον πολίτη. Κάτι που φοβούνται όλοι οι υπόλοιποι. Και αυτό θα αντικατοπτριστεί, είμαι βέβαιος γι' αυτό, στις εκλογές του αποτέλεσμα. Ναι, είμαι βέβαιος ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
0: Επειδή εγώ έβλεπα μόνο τα πλάνα τη Δευτέρα, όταν δηλαδή παίξαμε την επίσκεψή σας, είδα χειραψίες, χαμόγελα, συζήτηση έτσι στο πόδι προφανώς, γιατί οι άνθρωποι εξυπηρετούσαν εκείνη την ώρα. Τι σας έλεγαν?
1: Τα βασικότερα προβλήματα των παραγωγών, και θα το πω έτσι για να το καταλάβουν και αυτοί που δεν ασχολούνται με την παραγωγική ικανότητα που έχουν ή δυνατότητα που έχουν οι άνθρωποι παραγωγή, είναι μεταφορικά κόστη, καύσιμα, λιπάσματα, έτσι, και τα υψηλές τιμές των πρώτων υλών που παραλαμβάνουν οι ίδιοι για να δημιουργήσουν, αν θέλετε, ένα μικρό θερμοκήπιο ή μια μεγαλύτερη μονάδα ή μια γεωργική παραγωγή. Οι έμποροι μου λένε τα ίδια κι αυτοί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Πέστε μου, ένας ο οποίος παράγει στον ερχομενό στην Βιωτία, που θέλει να πουλήσει το Βόλο τα προϊόντα του. Θέλει να πουλήσει το Βόλο. Για να περάσει από τα διόδια, θα πληρώσει πανάκριβα τα διόδια. Θα πληρώσει πανάκριβα τα καύσιμα. Αυτό όλο θα μετακυληθεί έτσι κι αλλιώς που στο προϊόν. Άρα θα είναι πιο ακριβό το προϊόν του. Γι' αυτό και λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούμε για τους παραγωγούς ειδικά που μετακινούνται και τους αγρότες να μην πληρώνουν διόδια. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να παράγεις προϊόντα όταν το κόστος παραγωγής σου είναι πολύ περισσότερο από τον ανταγωνιστή σου. Οι Τούρκοι παράγουν προϊόντα ομοειδή, βέβαια, με γεμάτο με λιπάσματα και φυτοφάρμακα, και όλες οι κυβερνήσεις δεν ελέγχουν στους κήπους τι γίνεται. Μπαίνουν από εκεί κάθε μέρα τόνοι φυτοφαρμάκων λιπασμάτων σε προϊόντα επάνω και τα τρώμε εμείς. Ή από τη Βουλγαρία. Μια φορά τόλμησαν να κάνουν έλεγχο και πιάσαν 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων γεμάτα από αντιβιωτικά και διάφορα άλλα, να μην σας πω, παυσίπονα. Αυτά, αν κλείναμε τα σύνορα με ποιοτικούς ελέγχους, έχουμε το δικαίωμα, θα μπορούσαμε να παράγουμε εμείς για να καλύψουμε την παραγωγή. Αλλά δεν γίνεται. Κανείς δεν κάνει όλα αυτά. Δεν έχουν σχέδιο, κύριε. Ακούστε, για το Βόλο. Α, πάμε στη τοπική κοινωνία του Βόλου. Έτσι. Ρωτώ εγώ εσάς. Έχετε ένα λιμάνι που μπορεί να δεχθεί τεράστια πλοία. Τεράστια πλοία. Είναι ένα συγκεκριμένο σημείο. Κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Ενδιαφέρεται για το τερματικό, που είναι η βόμβα της περιοχής.
0: Αλλά τώρα με τσιγκλάτε, γιατί θα φανεί σαν να ρίχνω μήλο στο νερό στο δικό σας μήλο, και δεν θέλω. Μα ήταν ένα φιάσκο διαγωνισμός. Τι credit της αξιοπιστίας να έχει μια κυβέρνηση, γιατί η πολιτεία κάνει το διαγωνισμό, που τον ακυρώνει γιατί προφανώς δεν τους άρεσε το αποτέλεσμα, έτσι.
1: Δεν τους άρεσε που κέρδισε η εταιρεία η οποία ελέγχεται, είναι δική του Ιβάν Σαββίδη.
0: Του Ιβάν Σαββίδη, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αφού έτσι κι αλλιώς, γι' αυτό υπάρχει.
0: Εγώ όταν σας ρωτούσα τι σας λένε, σκεφτόμουν κάτι πιο προσωπικό, του τύπου συνέχισε να τα χωνεί, συνέχισε να τα λες.
1: Α, όχι. Βάλ' τους φυλακή.
0: Βάλ' τους φυλακή, σας έλεγα.
1: Εγώ βέβαια λέω κάτι καλύτερο, γιατί το αν τους βάλω φυλακή δεν μου λέει τίποτα. Να τους δημεύσω τα λεφτά, να τα πάρω τα κλεμμένα και να τα διανύμω πίσω στους Έλληνες που είναι δικά τους. Η φυλακή έπεται. Πρώτα τα λεφτά. Να πάρω τα λεφτά θέλω από τους κλέφτες. Έχουν κατακλέψει τη χώρα. Έλεγα σήμερα χθες στην Βουλή.
0: Τι ότι λέτε τώρα.
1: Θα σας απαντήσω. Όλους αυτούς που έχουν καταχρηστεί το δημόσιο χρήμα, οι απευθείας αναθέσεις, δισεκατομμύρια ευρώ. Να ζω ένα παράδειγμα. Δώσαμε 4 δις για το περιβόητο ψηφιακό κράτος. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. 4 δις είναι. Το είπα στην Βουλή. Με τα νούμερα, κανονικά, με τον προϋπολογισμό. 4 δις. Ξέρετε όμως ότι από εδώ και στο εξής, που τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, η συντήρηση, τα δικαιώματα, οι αγορές αλγορίθμων που κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά, πρέπει να τα πληρώσουν οι Έλληνες. Δηλαδή βάλαμε τις βάσεις, αλλά δεν βάλαμε τα υπόλοιπα. Τα άλλα 6 δις ή 5 δις που θα χρειαστούν τα επόμενα 2-3 χρόνια για να συντηρηθούν αυτά που φτιάξανε, ποιος θα πληρώσει? Απευθείας αναθέσεις, επαναλαμβάνω, σε κολλητούς και φίλους. Δηλαδή φαίνεται, δεν χρειάζεται πολύ να λέω ότι κατακλέπουν τη χώρα. Άλλο παράδειγμα, πώς χάνονται λεφτά. Στη Θεσσαλονίκη. Με το μετρό. Ενώ πήγαινε το μετρό να τελειώσει, ξέρω εγώ, τον Ιανουάριο, σας λέω μια τυχαία ημερομηνία, ξαφνικά βγαίνει ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός και λέει θα τελειώσει τον Οκτώβριο. Ναι, αλλά ο εργολάβος πρέπει να πληρωθεί. Θα πάρει λοιπόν λεφτά χωρίς να κάνει το έργο. Μιλάμε για ένα δις, φύγαν έτσι μόνο για το μετρό, ξέρετε, για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στον αέρα. Τα πήραν οι εργολάβοι. Ο δρόμος της Εγνατίας Οδού. Σας λέω παραδείγματα συγκεκριμένα. Τη δώσανε για ένα κομμάτι ψωμί. Σε μια εταιρεία, τη Γεκτέρνα. Είναι δυνατόν να δοθεί ο δρόμος και ταυτοχρόνως να αλλάξουν οι κανόνες ασφαλείας του δρόμου? Δηλαδή, ασφάλεια νούμερο 1 σου λέει. Ωραία. Θέλω ασφάλεια νούμερο 2 τώρα, λέει η κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο εργολάβος που παρέλαβε αυτό το έργο για δικό του πρέπει να αποζημιωθεί τώρα. Γιατί δεν είχε τον κανόνα 2, είχε τον κανόνα 1 η σύμβαση. Άρα θα πάρει και λεφτά πίσω. Και τζάμπα πήρε το δρόμο και θα τον πληρώσουμε για έναν δρόμο τον οποίο δεν τον πλήρωσε. Καταλαβαίνουμε τι λέμε. Για δισεκατομμύρια μιλάμε. Δεν μιλάμε για 50-100 χιλιάρικα. Αυτά είναι δις ευρώ του ελληνικού Μάλιστα. λαού και τα λέω με απλό τρόπο.
0: Άρα τους
1: μπορούσα να πω πολλά πράγματα.
0: Τους απαντούσε ότι εμένα δεν μου αρκεί κάποιοι να μπουν φυλακή, αλλά να αναδιανεμηθεί αυτό που έφτασε στις δικές τους τσέπες.
1: Να δημευθούν τα κλεμμένα που αποδεδειγμένα εκλάπησαν, να τα πάρουμε πίσω και γίνεται εύκολα ο έλεγχος και να τα δώσουμε στον Μάλιστα. ελληνικό λαό πίσω.
0: Λοιπόν,
1: αυτός είναι ο στόχος ενός ηγέτη που θέλει να βοηθήσει τον κόσμο. Όχι να βάλω φυλακή, να του βάλω φυλακή, γιατί κέρδισα εγώ. Θέλω να πάρω τα λεφτά και να μπουν και φυλακή.
0: Στον απόϊχο της φασαρίας του Κουρνιαχτού που σήκωσε η χθεσινή δίωξη σε 4 κυβερνητικούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός έκανε νέα επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και επειδή λίγο έχουμε μπερδευτεί αν η κυβέρνηση στηρίζει τον θεσμό, όπως μας έλεγε σε προηγούμενη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός, ή όχι, να δούμε λίγο αν έχουμε πολιτικό παιχνίδι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή κάνει τη δουλειά της όσο καλύτερα μπορεί.
1: Ξέρετε, νομικός δεν είμαι. Αυτό που έχω να πω όμως είναι ότι κατά περίεργη σύμπτωση, όποιο θέμα αφορά την εσωτερική δικαιοσύνη, την ελληνική δικαιοσύνη, η κυβέρνηση τα βρίσκει μια χαρά και της αρέσει η δικαιοσύνη. Τα θέματα όμως που την αγγίζουν και την ακουμπάνε και υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, επειδή τα χειρίζεται η Ευρωπαία Εισαγγελέα, την ενοχλεί την κυβέρνηση ή όποια δίωξη. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά καρτ, αποδέχεσαι δικαιοσύνη όταν είναι ο Άρεος Πάγος, η Αδειλίνη και όλα αυτά καλά παιδιά που εσύ διόρισες και σε ξεπλένουν με τις επιλογές τους. Είναι καλή δικαιοσύνη. Και όταν υπάρχει και μια Ευρωπαία Εισαγγελέα με την οποία μπορεί να διαφωνώ σε πολλά πράγματα, να συμφωνώ, δεν έχει σημασία. Γιατί παίζονται και άλλα παιχνίδια εκεί. Και αυτό είναι αληθές ως έναν βαθμό. Γιατί είναι και πολιτικά παιχνίδια, όχι πολιτικά. Θα έλεγα κρατικά παιχνίδια. Αν θέλουν να σε πιέσουν ως χώρα, σου κάνουν κάτι για να κάνεις πίσω κτλ. Είναι τα δεδομένα αυτά. Παράδειγμα, τους είχα δώσει ένα παράδειγμα. Όποτε χρειαζόταν η Γαλλία να κάνει δουλίτσα, πιεζόταν η χώρα μας εδώ και πάρα πολύ καιρό από την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Η κυρία Κοβέση διορίστηκε, να ξέρετε, επιλέχθηκε από τον Μακρόν. Κατανοητό. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά δεν μπορείς στη μία πλευρά που διορίζεις εσύ τους δικαστές στον Άριο Πάγο να λες ότι μου αρέσει αυτή η απόφαση. Αλλά όταν τον διορίζει ο Μακρόν ή ο Βελόπουλος τον ανώτατο δικαστή, να λες δεν μου αρέσει η απόφαση του. Να σοβαρευτούμε λίγο στη χώρα. Και επιτέλους να έχουμε μια δικαιοσύνη που πραγματικά λειτουργεί ως δικαιοσύνη και όχι ως δεκανίκη του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί δεκανίκη του Μητσοτάκη γίνει αυτή η ιστορία. Η δικαιοσύνη στη χώρα μας είναι δεκανίκη του Μητσοτάκη. Και το καταγγέλλω και δημόσια και μες στη Βουλή. Το έχω πει. Τους ξεπλένει σε οποιοδήποτε αδίκημα και έγκλημα. Απλά πράγματα. Και να σου το πω διαφορετικά. Η ιστορία του ΠΚΠ. Χάθηκαν δισεκατομμύρια ευρώ, αγαπητέ κύριε Πολύσο. Χάθηκαν. Ποιος διόριζε τον ΠΚΠ? Η κυβέρνηση. Ποιος ήταν κυβέρνηση? Η Νέα Δημοκρατία. Ποιοι ήταν οι υπουργοί? Οι Νεοδημοκράτες. Άρα λοιπόν, αφού χάθηκαν τα λεφτά και τα κλέψανε και γίναν πολλά τα γίδια και τα πρόβατα στην Κρήτη. Κανείς δεν ξέρει πόσα δισεκατομμύρια φαγώθηκαν. Περίπου 3 λένε, άλλοι 4 είναι και τα πρόστιμα μέσα. Αυτά τα λεφτά κάποιοι τα πήραν. Δεν μπορεί να γίνει πραγματικός έλεγχος στο ποιοι τα πήραν τα λεφτά και να τα δημεύσουμε. Γιατί μέχρι σήμερα δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ πίσω, ξέρετε. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση 2 χρόνια τώρα ταλανίζει τη χώρα με τον ΕΠΚΕΠΕ και δεν έχει πάρει λεφτά πίσω. Από τα πάρα, από τους γαλάζιους λαγοκέφαλους, από τις γαλάζιες ακρίδες, δικοί τους άνθρωποι είναι. Όλοι οι κλέφτες του ΕΠΚΕΠΕ είναι γαλάζιοι. Συμπτωματικά. Εγώ δεν λέω ότι είναι κλέφτες οι Νεοδημοκράτες όλοι. Λέω όμως ότι όλοι οι κλέφτες που συνελήφθησαν ή που ενεπλάξαν είναι γαλάζιες ακρίδες. Αυτό δεν ατιμωρεί κανένας. Κανένας.
0: Για ελάτε να πάμε στα εθνικά μας θέματα, έτσι, στον απόϊχο.
1: Όχι, εγώ ήθελα να πω κάτι για εσάς τους δημοσιογράφους, κύριε Πολύσου.
0: Ελάτε να πείτε.
1: Θα μου επιτρέψετε με πολύ συμπάθεια, με τα πανελλαδικά κανάλια κυρίως γίνεται αυτό, γίνεται ένα βρώμικο συστημικό παιχνίδι. Κόμματα φαντάσματα ανύπαρκτα, δεν υπάρχουν, που οι πρόεδροι θεωρητικά κρύβονται, δοξάζονται κρυπτόμενοι γιατί δεν μπορούν να λαλήσουν, να πούν 5 κουβέντες και 5 προγράμματα. Βλέπε Τσίπρας και άλλοι βέβαια, υπάρχουν νέα κλωσόπουλα του συστήματος. Παρουσιάζονται σε όλα τα κανάλια τα πανελλαδικά, λες και είναι κοινωνιστικά κόμματα. Δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό είναι πραξικό με κανονικό
0: επιχειρηματικό.
1: Για όλους μιλάω και για το άλλο το κόμμα. Το κόμμα που παίρνει ακίνητα από πληστηριασμούς της κυρίας. Η οποία δεν ήξερε, δεν γνώριζε αν θα κυβερνήσει. Πώς γίνεται να μην ξέρει αν θα κυβερνήσει? Δεν καταλαβαίνω εγώ αυτά. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν τα καταλαβαίνω. Και εδώ έρχομαι και λέω, πώς είναι δυνατόν ένα μηδιακό σύστημα που παραβιάζει τον νόμο και τις οδηγίες του ΕΣΥΡΟΥ, γιατί λέει, κοινοβουλευτικό κόμμα παρουσιάζεται. Βλέπω.
0: Η αναλογικότητα, δίπλα... βέβαια. Ναι.
1: Μα δεν υπάρχει αναλογικότητα. Δεν είμαι στο κοινοβούλιο, σας λέω.
0: Τώρα πάμε με αναλογικότητα δημοσκοπήσεων.
1: Να καταργήσουμε λοιπόν τις εκλογές και να πηγαίνουμε με βάση δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Δεν γίνονται. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Αντιπροσωπευτικότητα και αναλογικότητα ανάλογα με το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Αυτό λοιπόν και μόνο πρέπει να προβληματίσει όλους τους τηλεθεατές σας που είναι χιλιάδες. Ότι δηλαδή παρουσιάζονται και υπερπροβάλλονται συγκεκριμένα κομματίδια και υποκομματίδια που είναι το οξυγόνο του Μητσοτάκη. Το οξυγόνο του Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας και τα άλλα υποκομματίδια. Ξεχάσαμε τα Τέμπη. Δεν πατάνε καν στο δικαστήριο. Μου κατήγγειλαν δικηγόροι, ο κύριος Σκαρύμπας, ότι όλοι αυτοί που αγωνιζόνται για τα Τέμπη μέχρι να κάνουν κόμμα δεν ξαναπάτησαν στην δική των Τεμπών. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Και λέω, το αυτονόητο, τα κανάλια πώς παραβιάζουν την νομοθεσία και το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν κάνει το παραμικρό. Θα στείλω επιστολή και στο ΕΣΟΥΡΟΥ από το Σεπτέμβριο. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Νομοποιώ εγώ ένα εξοκοινοβουλευτικό κόμμα το οποίο δεν υπάρχει, είναι φάντασμα. Δηλαδή το κόμμα του Τσίπρα υπάρχει. Πείτε μου εσείς.
0: Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορώ να σας πω ότι έχετε αδίκο και εγώ βλέπω εκπροσώπηση από δύο κόμματα που δεν έχουν κοινοβουλευτική παρουσία.
1: Και ρωτώ λοιπόν κάτι αυτονόητο. Ακούστε λίγο, εδώ είναι η ερώτηση. Κόμμα που κατεβαίνει σε εκλογές χωρίς πρόγραμμα δεν πρέπει να κατεβαίνει. Το είπα εγώ στη Βουλή. Και αναφέρομαι σε όλα τα κόμματα και τα κοινοβουλευτικά. Δεν έχεις πρόγραμμα, ρε φίλε μου. Γιατί να κατέβεις εκλογές? Χρωστά στις τράπεζες. Γιατί να κατέβεις εκλογές? Απαγόρευση. Συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό θα θέσουμε. Για την ασυλία, το άρθρο 86, τα παραμύθια αυτά. Κατάργησε όλα αυτά. Δεν μπορεί να χρωστά ένα κόμμα 500 εκατομμύρια από η Νέα Δημοκρατία που έμαθα ότι βράδυ και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία τα μετέφεραν, λέει, τα δάνειά τους. Ακούστε πού? Στους Έλληνες. Είναι λιγότερα τα λεφτά πλέον. Δεν είναι 500 εκατομμύρια. Έκανα ένα στον Υπουργό και δεν μου απαντάει. Διέγραψαν τα δάνειά τους εν μία νυχτή και δεν το λέει κανένας αυτό. Του ξέφυγε του Άδωνη Γεωργιάδη, του Σπύρου Γεωργιάδη, του φίλου μας, του ξέφυγε σε μια εκπομπή. Ότι έχουν μεταφερθεί τα δάνειά μας. Δεν είναι τόσο τα δάνειά μας. Καταλαβαίνετε, σας λέω. Από τα
0: τι σημαίνει
1: που
0: έχουν μεταφερθεί, να το κάνουμε Ελιανό?
1: Από ό,τι κατάλαβα, τα μετέφεραν στις τράπεζες στα παθητικά τους. Όπως κάνανε με τα κόκκινα δάνεια.
0: Μάλιστα. Με τα κόκκινα δάνεια.
1: Ή μπορεί να γίνει και διαγραφή δανείων σε συνεργασία του κόμματος με την τράπεζα. Είναι απίστευτο.
0: Αλλά αυτό είναι σοβαρό και αν επιμείνετε εσείς, θα θέλαμε πολύ να μάθουμε.
1: Το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, το λέω εγώ.
0: Δύο λεπτά να αφιερώσουμε λίγο στα εθνικά μας θέματα. Ο πρωθυπουργός, το αφήγημα των μέσων που στηρίζουν την κυβέρνηση, μιας και βάλατε και εμάς στο παιχνίδι, τους δημοσιογράφους, ήταν ότι έτριξε τα δόντια στην έδρα του Σουλτάνου, στην Άγκυρα, για το κάζους Μπέλη και όσα είπε εκείνη την ημέρα κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο Κορυφής. Ακούω.
1: Δεν χρειάζεται να ακούσετε κάτι. Ένας πρωθυπουργός που σέβεται τη χώρα του και σέβεται τα πρόβλημα της χώρας του δεν θέτει το θέμα στις κάμερες, αλλά μέσα στην αίθουσα που συνεδριάζουν εγγράφως. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν τέθηκε το θέμα εγγράφως και επισήμως. Το να βγω εγώ έξω στις κάμερες και να κάνω μια δήλωση και να ξαναμπώ μέσα στην αίθουσα δεν λέει ότι τέθηκε το θέμα επισήμως. Το να λέω έχουμε ευαισθησία εμείς στο κάζους Μπέλη. Τι ευαισθησία, τι πολέμου λέει. Ευαισθησία, το κάζους Μπέλη. Ευαιστησία του Κασμπέλη. Του Κασμπέλη λέει αιτία πολέμου, σου λέει. Το κυριαρχικό μου δικαίωμα είναι αιτία πολέμου για τον αντίπαλό μου. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, θα μου πείτε. Μπορούσαμε να κάνουμε πολλά. Ένα φάκελο στον ΟΗΕ και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για το τι λέει ο Ερντογάν και οι πρόεδροι των κομμάτων της Τουρκίας. Για τη γαλάζια πατρίδα, για τα ελληνικά νησιά και τη Θεσσαλονίκη, για την Θράκη. Που σημαίνει ότι κλιμακώνεις επικοινωνιακά και εκθέτεις τον αντίπαλο. Δεύτερον, επιβολή κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε το αυτονόητο. Δεν θα περνάει τουρκικό προϊόν χωρίς ποιοτικό έλεγχο από τους κήπους. Έχω το δικαίωμα. Είναι γεμάτο λιπάσματα, φυτοφάρμακα και ένα σωρό χημικά τα τρόφιμα που στέλνουν. Έλεγχο για την υγεία των πολιτών μου. Έχω το δικαίωμα με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Άρα μπορείς να κάνεις κινήσεις και πράξεις. Και αυτοχρόνως, ΑΟΣ ανακήρυξη. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος. ΑΟΣ, ανακήρυξη, όχι οριοθέτηση. Βλέπετε, επειδή ξέρουμε τα θέματα. Δεν είμαστε σαν τους άλλους τα μοιράκια που νομίζουν ότι η πολιτική είναι να καυγίζεις, να φωνάζεις ή να βρίζεις τον κόσμο. Ή να κλαις. Όχι. Πολιτική σημαίνει επιχειρήματα. Πάμε λοιπόν και λέμε. Ανακήρυξη. Γιατί ανακήρυξη? Γιατί δεν χρειάζεται ο δεύτερος, ο έτερος, ο γείτονας να σε επιβεβαιώσει. Είναι μωρεμερές σου δικαίωμα. Στην οριοθέτηση έχει ένα θέμα. Εκεί συζητάς με τον γείτονα. Άρα λοιπόν ανακήρυξη ΑΟΣ. Κυρίως ανατολικά, με την Κύπρο μας, με την αδερφή μας Κύπρο. Και εκεί αποκλείς τον Τούρκο από οποιαδήποτε παρέμβαση ή οποιαδήποτε πρόκληση με απλές κινήσεις. Και υπάρχουν και άλλα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά δυστυχώς δεν τα κάνουν γιατί μας πάνε με τον Τσίπρα στις πρέσπες του Αιγαίου. Ο Τσίπρας θα είναι ο συνυπογράφων των Πρεσπών του Αιγαίου. Γι' αυτό τον φέραν τον Τσίπρα. Γι' αυτό έρχεται ο Τσίπρας. Είναι εύκολος να υπογράφει ό,τι προδοτικό υπάρχει, όπως με τη Μακεδονία, να υπογράψει και για το Αιγαίο. Το έχει πει ο ίδιος βέβαια. Απλά ξεχνάνε οι Έλληνες. Είχε πει στο εξωτερικό ότι ανατολικά της Ρόδου να συζητήσουμε με την Τουρκία, γιατί μέχρι τον 28ο μεσημβρινό, και ανατολικά να πούμε ότι εκεί υπάρχει θέμα, να πάρει η Τουρκία. Δηλαδή, μιλάμε για Καστελόριζο. Έτσι, Καστελόριζο. Και τα νησιά μας κάτω ακριβώς από την Τουρκία. Και ανατολικά της Κρήτης. Τα χαρίζει ο άνθρωπος. Χάρισε Μακεδονία, χάρισε ιστορία, χάρισε γι' αυτό. Αυτή είναι η πολιτική της Ελλάδος.
0: Ευχαριστώ θερμά. Καλό καλοκαίρι.
1: Εγώ να είστε καλά.
0: Καλή αντάμωση το Σεπτέμβριο. Γεια σας, κύριε Βερόπουλε.
1: Γεια σας.
2: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Και όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει.
1: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι καλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική σήμερα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις να δίνουν αδιάκοπη μάχη με διάσπαρτες εστίες. Τα τρία κύρια μέτωπα στα οποία επικεντρώνονται οι επικηρύσεις είναι αυτό μεταξύ Ψάθας και Λούμπας προς Κανδύλη Μεγάρων, αλλά και προς Αγία Παρασκευή Άγιο Νεκτάριο. Στάχτη έχουν γίνει περισσότερα από 144.000 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το 64% των δασών της Δυτικής Αττικής έχει καεί την τελευταία δεκαετία. Διυπουργική σύσκεψη σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να εξεταστεί συνολικά το πλαίσιο παρεμβάσεων που θα δρομολογήσει η κυβέρνηση. Αν δεν επενδύσουμε σε σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, δεν θα πετύχουμε ποτέ την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η πατρίδα μας για να αντέξει στην κλιματική κρίση, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση θα χαρακτηρίζει επιτυχή τον συντονισμό της, ακόμη και όταν καεί η υπόλοιπη Ελλάδα. Όσο για τις αποζημιώσεις που υπόσχεται, αρκεί να δούμε τι συνέβη με τους πυρόπληκτους, τους σεισμόπληκτους και τους πλημμυροπαθείς των προηγούμενων καταστροφών, για να καταλάβουμε το μέγεθος της κυβερνητικής κοροϊδίας, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, με επίκεντρο την ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, την οποία χαρακτήρισε έργο που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης, ενώ εκτίμησε ότι θα ολοκληρωθεί έως το 2030. Τροχαίο δυστύχημα στην Πιερία με έναν 33χρονο μοτοσυκλετιστή να χάνει τη ζωή του μετά από πτώσεις σε αρδευτικό κανάλι έξω από το παλαιό ελευθεροχώρι. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προκηρυχθεί ο τρίτος κατά σειρά διαγωνισμός για τα σχολικά δρομολόγια και την μεταφορά μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης. Από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Θα μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με υψηλές θερμοκρασίες. Θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 36, τοπικά στα ηπειρωτικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64.

0: Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Καλημέρα! Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο κάνουμε πάρο.
2: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
3: Να μας κρατήσουν και σερ.
4: Για άλλη μια ημέρα.
5: Και μένα μια ξαπλώστρα.
6: Μακριά από σας.
7: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
8: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
9: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
10: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
11: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
9: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
12: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
13: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
14: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
13: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
14: Say Chess!
13: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
15: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
16: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
17: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
18: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα, καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλησπέρα, καλώς ορίσατε, 17 λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Focus FM. Είστε συντονισμένοι, Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου, Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία είμαστε μαζί. Μηνυματάκια μέσω Viber στο 6907-483-484. Στους εναπομείναντες καλό κουράγιο να ευχηθώ. Θα το δείτε διαφορετικά, ότι θα εκμεταλλευτείτε το γεγονός ότι η πόλη είναι άδεια, ότι μπορείς να παρκάρεις πολύ πιο εύκολα, σωστό λέει ο Γιώργος, ότι μπορείς να κάνεις χαλαρά και να απολαύσεις την βόλτα σου ακόμη και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βέβαια ένα θέμα είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, έτσι θα κυλήσει ο καιρός. Τώρα, εσείς που είστε σε διακοπές, να περάσετε υπέροχα. Μας ακούτε και από τις παραλίες, μαθαίνω. Καλές βουτιές, καλή δροσιά σας εύχομαι. 6907-483-484. Έρχονται ήδη τα μηνύματάκια σας. Από την Κόρινθο μας ακούτε. Γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα, καλή εκπομπή στη Γερμανία. Θα καταργήσουν λέει τα κατασκοπευτικά γυαλιά. Α ναι, με αφορμή την εμφάνιση του Άδωνη Γεωργιάδη με τα εν λόγω γυαλιά, το σχόλιο Δημοσθένη. Τι να σου πω, Δημοσθένη. Από Νιρεμβέργη, Γερμανία, ο Ανδρέας. Καλησπέρα. Ξύπνα πολίτη, σε κάψανε όλος χερός. Γιατί η Ελλάδα, αγαπημένη μου, συνεχίζει να καίγεται και ακόμη βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Σήμερα βέβαια, για να δούμε λιγάκι και την επικαιρότητα όσον αφορά την εξέλιξη των πυρκαγιών, είναι καλύτερη εικόνα, θα μου πεις μετά από 6 ημέρες λογικό να είναι βελτιωμένη η κατάσταση. Όλη τη νύχτα και χθες επιχειρούσαν αδιάκοπα οι πυροσβέστες μας, οι εθελοντές, προσπαθούν και με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τα εναέρια μέσα της ρήψης νερού προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση. Βρίσκονται στην Δυτική Αττική ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, αλλά οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, οπότε θέλουν να σβήσουν και την παραμικρή εστία. Πολλές οι καταγγελίες, πολλά τα παράπονα για την έλλειψη πτητικών μέσων. Το θέμα είναι ότι με αυτά και με τα άλλα, αγαπημένοι μου, μέχρι στιγμής 144.000 στρέμματα σε Βιωτία και Αττική έχουν γίνει στάχτη και από καΐδια, από καρδιωτικές πραγματικά οι εικόνες. Ένα μαύρο γκρίζο μουντό. Και είναι πραγματικά σοκαριστικά τα στοιχεία που έρχονται από το meteo.gr, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο στην Αθήνα, για την έκταση της καταστροφής που έχουν προκαλέσει οι πυρκαγιές στην Δυτική Αττική μέσα στα τελευταία 10 χρόνια. Ακούστε, το 64% των δασών έχει καεί μέσα σε μία δεκαετία. 64%, και δεν μιλάμε απλά για αριθμούς. Αυτό, αγαπημένοι μου, είναι η εικόνα μιας Ελλάδας, μιας χώρας που βλέπει χρόνο με το χρόνο να χάνει τον φυσικό της πλούτο, να προσπαθεί να σβήσει χωρίς επιτυχία φωτιές, αντί να επενδύει στην πρόληψη, στην προστασία. Νομίζω ότι το 64% από μόνο του θα έπρεπε να θέσει σε συνεγερμό την χώρα. Γιατί ειλικρινά σκέφτεσαι τι ακόμη πρέπει να καεί. Αυτό που απέμεινε,
πόσες περιουσίες πρέπει να χαθούν, πόσες ανθρώπινες απώλειες να μετράμε κάθε καλοκαίρι για να υπάρξει ένα ουσιαστικό σχέδιο προστασίας. Από τα τρίκαλα μου γράφετε, τις ημέρες που κι εγώ ήταν ο τόπος δεν είδα κανέναν να γράφεται υπουργό ή βουλευτή να εμφανιστεί στις καμένες περιοχές για να μαζέψει και κανένα ψηφαλάκι. Δεν μπορούν κάτω από αυτές τις συνθήκες νομίζω να εμφανιστούν. Τώρα αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις, λέει. Γιατί θα είμαστε στο πλευρό σας, στους πληγέντες, στους αγρότες, και νομίζω ότι ενδεχομένως εν ώψη εκλογών να είναι λίγο γενναίοι, πιο γενναίοι στις ανακοινώσεις τους. Γιατί στην πράξη μένει να το δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση δηλώσεις θέλουμε να ακούσουμε εκτός από τις υποσχέσεις για το ότι θα είναι καλύτερη η επόμενη ημέρα μετά από αυτήν την καταστροφή. Δηλώσεις, απαντήσεις για το ποιο είναι το σχέδιο ώστε η χώρα μας, αυτή η πανέμορφη Ελλάδα μας, να μην γίνει μια χώρα με λιγότερα δάση, λιγότερο πράσινο. Ειλικρινά δεν ξέρω τι θα έχει απομείνει αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση τα επόμενα χρόνια, με υποστελεχωμένα δασαρχεία, με πυροσβέστες να δίνουν την ψυχή τους και η εποχική στην μάχη με τις φλόγες, με τεράστιες ελλείψεις, με αναδασώσεις που παραμένουν πραγματικά στον πάγο, και από την άλλη το μόνο που βλέπουμε να φυτρώνουν είναι ανεμογεννήτριες σιδεριές.

Συμφωνείτε, η τωρινή κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο. Την καλησπέρα μας στον 087. 50 χρόνια και εγώ είμαστε, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, συμπληρώνει ο Απόστολος. Να σε καλά, Απόστολέ μου. Η κυρία Ελισάβετ εδώ από τον μπαλκονίσι, να περάσετε υπέροχα, να ανοίξετε και το λάστιχο, να ποτίσετε τα λουλούδια, τη βεράντα να δροσιστείτε. Έρχεται το φθινόπωρο, έρχεται η ΔΕΘ, έρχονται οι εκλογές, κουράγιο Έλληνες, γράφει ο Νικόλας.

για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που εργάζονται delivery με τα μηχανάκια, για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Δολοφονικός δρόμος, μου γράφει ο Αλέξανδρος, η Εγνατία οδός εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τα μάτια σας 14, μόνον εσείς πραγματικά μπορείτε να φροντίσετε τον εαυτό σας. Μεγάλη προσοχή. Και πόσο δύσκολη κάτω από αυτές τις καιρικές συνθήκες. Τι να πω, κουράγιο, κουράγιο Αλέξανδρε, στον κάθε Αλέξανδρο. Για τον Άδωνη επανέρχεται ο Δημοσθένης. Ναι, λέει, δυστυχώς ο Υπουργός δίνει το λάθος πρότυπο στα νέα παιδιά με τα κατασκοπευτικά αυτά γυαλιά. Αντίθετος. Σίγουρα προωθούν, το προωθούν. Καλό μεσημέρι, Θάλια. Το θέμα είναι ότι ο λαός παρακολουθεί παθητικά την καταστροφή της πατρίδας και των συνελλήνων. Έτσι προκαλείται η κλιματική αλλαγή. Αντικαθιστούν το πράσινο με τζάμια και μέταλλα, και όχι μόνο, Θάλια μου. Διαφωνεί ο Θανάσης από το νέο Ηράκλειο της Αττικής. Δεν πρέπει, λέει, να ασχολούμαστε με τα γυαλιά του Σπύρου. 6 μέρες το επιτελικό κράτος των Αρίστων εξαιρούνται οι μαχόμενοι επί του πεδίου. Χωρίς κανένα συντονισμό μετέτρεψαν το Πόρτο Γερμενό σε κάρβουνο. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα κάνει πάρτι και εμείς επιτέλους θα γίνουμε μπαταρία της Ευρώπης. Οπότε μην πάμε αλλού, μην στρέφουμε αλλού την προσοχή μας. Θέλει με λίγα λόγια να μας πει ο Θανάσης. Το Κατερινάκι εδώ, η κυρία Νικολέτα στην Κύπρο, τους χαιρετισμούς μας. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Όχι, ο Γρηγόρης δεν θα είναι ζωντανά σήμερα. Να ξεκουραστεί λίγο και θα επιστρέψει πολύ πολύ σύντομα.

και με μεγάλη επιτυχία, Θάλια. Υπήρχε σχέδιο και γι' αυτό. Στέφθηκε με επιτυχία επίσης.

Μάλιστα, και είχαμε ένα περιστατικό στην Γερμανία. Αεροσκάφος κάργο συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Οι πρώτες πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για τραυματισμούς ή μεγάλες ζημιές στο αεροσκάφος. Άλλαξε πορεία το αεροσκάφος και πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ανόβερου στη Γερμανία. Επαναλαμβάνω, μετά την απογείωσή του από Λειψία συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπημένοι μου, και μισή δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα. Μένετε εδώ.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο.

0: Θεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπον, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπον βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπον συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
5: Τελοπον. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Επιστρέψαμε. Συνέχεια δεύτερο μέρος μέχρι και τη μία. Συνεχίζουμε. Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής εδώ στον Focus FM 103,6. 69-07-483-484 καταφθάνουν τα μηνύματάκια σας μέσω Viber. Ναι, η πλατφόρμα λογικά πρέπει να έχει ανοίξει για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους επιτέλους στο τέλος του καλοκαιριού. Το θέμα είναι ποιοι θα καταφέρουν και αν τα καταφέρουν να κάνουν αίτηση με βάση των αριθμών αφημί. Σήμερα είναι 5 Αυγούστου, έτσι. Σήμερα τα αφημί που λήγουν σε 1 και 2 οι αιτήσεις, ας ελπίσω πως θα τα καταφέρετε. Διευρυμένα λέει τα εισοδηματικά κριτήρια, πάντως τα εισοδηματικά όρια θα είναι ξεχυλωμένα. Το πρόγραμμα σε 2 φάσεις μέχρι 36 του 27 και η δεύτερη φάση έως 31 12 του 27. Να δούμε ποιοι θα προλάβουν έστω και την τελευταία στιγμή, γιατί όλοι έχουν δικαίωμα, είναι ιερό αυτό το δικαίωμα των διακοπών, της ξεκούρασης, μιας μικρής ανάπαυλας και πάλι στα ίδια έπειτα. Είχαμε συνάντηση μάλλον του Μητσοτάκη με τον Αγγελούδη. Θα έχουμε, λέει, μια καινούρια ΔΕΘ το 30. Ξεχνάμε, μου λέει η κυρία Μαρία, εύκολα, αρκεί το κανάλι να αλλάξει θέμα. Δεν ξέρω, Μαρία μου, αν αυτές οι εικόνες πραγματικά που είναι γροθιά στο στομάχι, αυτές οι ανθρώπινες απώλειες που και φέτος μετρούμε, θρηνούμε, αν μπορούν να ξεχαστούν μόλις φύγει το θέμα από τα δελτία ειδήσεων, ή αν παίξουν τέταρτα, πέμπτα τα καμένα κατά την διάρκεια του δελτίου ειδήσεων. Το θέμα είναι ότι είναι ένα μεγάλο πλήγμα για μία ακόμη χρονιά. Τα λέγαμε, τα γνωρίζαμε, ήμασταν σίγουροι ότι τίποτα δεν θα άλλαζε, αλλά είναι πλήγμα και για την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, γιατί χτίσαν και ακουμπήσαν πάνω στο αφήγημα, στην αποτελεσματικότητα, στο επιτελικό, στο ικανό κράτος, ένα κράτος που μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες, και όλα αυτά εν ώψη εκλογών. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μια κυβέρνηση στην αρχή της θητείας της, δεν υπάρχει χρόνος από εδώ και πέρα. Βρίσκεται στο τέλος της δεύτερης τετραετίας, με μια κυβέρνηση, με μια κοινωνία να είναι στα κόκκινα, πραγματικά στα οριά της, με την ακρίβεια, με την στεγαστική κρίση, με την καθημερινή ανασφάλεια. Οπότε έρχεται και όλη αυτή η καταστροφή με τις πυρκαγιές και προσθέτει και άλλη φθορά σε αυτήν την κυβέρνηση. Πώς μπορούν να βγουν τώρα από το βήμα της διεθνούς εκθέσεως και να μας μιλήσει ο Πρωθυπουργός για επιτελικό κράτος? Δεν μπορεί ο πολίτης να ξεχάσει πλέον, να συγχωρήσει, να μας μιλήσουν τι έχουν ήδη κριθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αυτό που μπορεί να κάνει, είναι τώρα, γιατί είπαμε, θα έχουμε υποσχέσεις, εξαγγελίες για τις αποζημιώσεις, εκεί θα μεταφερθεί η συζήτηση, ότι μην άγχεστε, όλα καλά, είμαστε στο πλευρό όσων χάσαν τις περιουσίες τους, στους αγρότες, στους επιχειρηματίες, με μέτρα στήριξης. Το θέμα είναι ότι είμαστε επιφυλακτικοί ως προς το θέμα των αποζημιώσεων, αλλά το ερώτημα παραμένει: γιατί για μία ακόμη χρονιά φτάσαμε ως εδώ? Γιατί βλέπουμε να επαναλαμβάνεται το ίδιο και το ίδιο
τόσα χρόνια. Και σας είπα και στο ξεκίνημα, είναι πραγματικά σοκαριστικό το νούμερο, ο αριθμός, που δεν είναι ένα απλό νούμερο, ένας αριθμός. Μιλάμε για τον φυσικό πλούτο της χώρας μας, το 64% των δασών της Δυτικής Αττικής μέσα σε 10 χρόνια έχει εξαφανιστεί, έχει καεί. Άρα πάμε πού, οδεύουμε προς ποια κατεύθυνση? Άρα ο Πρωθυπουργός δεν θα πρέπει μόνον να παρουσιάσει οικονομικά μέτρα εδώ από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, αλλά θα πρέπει να τοποθετηθεί, εύχομαι να ερωτηθεί, για το αν το κράτος που μας υποσχέθηκε πριν από περίπου 8 χρόνια, αν είναι ικανοποιημένος από αυτήν την εικόνα. Σε κάθε περίπτωση, παρά τα επικοινωνιακά, παρά το αφήγημα της αποσταθεροποίησης, οι πολίτες νομίζω βιώνουν μια πραγματικότητα και δεν μπορεί να αλλάξει αυτή με δηλώσεις και με υποσχέσεις. Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται με αυτά, αλλά με αποτελέσματα, και δεν έχουμε δει κάτι, ούτε προστασία και ανάληψη ευθύνης στην τελική. Γιατί πάντα από εδώ το παν, από εκεί το γυρίζουν, στην ατομική ευθύνη καταλήγουν. Δεν είναι έτσι. Στοιχείο πέρυσι, θυμόμαστε τις εικόνες, τις φλόγες που κατέστρεψαν τα πάντα, και άκουγα το πρωί ότι ακόμη περιμένουν αποζημιώσεις από τις περσινές φωτιές στην Αμανή, στην Χίο. Ένα χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά, περίπου 15 Αύγουστος αν δεν κάνω λάθος, είχε γίνει στάχτη το βόρειο μέρος του νησιού, ξεχάστηκαν από την πολιτεία, μείναν μόνο στις αποζημιώσεις των οικοσυσκευών, και ακόμη παλεύουν οι άνθρωποι να σταθούν στα πόδια τους. Ένα χρόνο μετά περιμένουν τις αποζημιώσεις. Πιστεύετε ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό εδώ, τώρα? Θα δοθούν κάποια χρήματα στην αρχή και μετά μην τους είδατε. Μόνοι τους παλεύουν να καλύψουν τις ανάγκες τους, να χτίσουν τα σπίτια, τις επιχειρήσεις που καταστρέφουν.

Θα κυβερνήσει κάποια μέρα ένας άνθρωπος που θα αγαπά πραγματικά την πατρίδα? Δεν ξέρω. Αλλά αν γίνει, γράφει ο 389, δεν θα το πιστεύω.

κυρία Μαρία μας γράφει ότι από το Δήμο Ωραιοκάστρου φεύγουν ραβασάκια πρόστιμα σε αυτούς που δεν δήλωσαν τον καθαρισμό του οικοπαίδου τους, τα οποία αγγίζουν, λέει, τα 1000 ευρώ. Δεν δήλωσαν ή δεν καθάρισαν είναι το θέμα, αγαπημένη μου Μαρία.

φέρεσε 3.25 στην βάλια μας. Όποιος πιστεύει τον Πρωθυπουργό μόνος του φταίει, γράφει ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Πού θα πάει, λέει, θα τους ξεφορτωθούμε λίγα τα ψωμιά τους. Ακόμη εδώ και 7 χρόνια μόνον συμφορές έχουν προκαλέσει στη χώρα μας. Από την Κομωτινή μας ακούει η Γιάννα. Να σε καλά, αγαπημένη μου. Από τις Σέρες, ο Χρήστος, έχουν σχέδιο εξόντωσης. Τελευταία μας ελπίδα, η ελληνική λύση, πρέπει οπωσδήποτε να βγει κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές.

Ήδη λέει άρχισαν τις υποσχέσεις εν ώψη εκλογών. Εντάξει, ο καθένας κάνει την δουλειά του και εμείς αγαπημένοι μου κοιτάζουμε την τσέπη μας στην τελική. Τι ακριβώς έγινε, τι παρεμβάσεις για την ακρίβεια. Μειώθηκε το άγχος, η πίεση από τα νοικοκυριά. Στα δύσκολα όλα αυτά τα χρόνια ήταν πραγματικά δίπλα στους πολίτες η κυβέρνηση ή μείναμε μόνον στις υποσχέσεις. Εκεί θα κριθεί η αξιοπιστία αυτής της κυβέρνησης, όχι στα λόγια και στα επικοινωνιακά που είναι πυροτεχνήματα. Σκάνε. Ναι, εννοείται πάνω από τα 2 ευρώ παραμένει η βενζίνη, 2,30 στα νησιά και το πετρέλαιο σε πτωτική πορεία.

Έχω ένα εξαρχικό στην Αγία Τριάδα. Ακριβώς από κάτω από μένα υπάρχει ένα οικόπεδο. Έχω καλέσει πόσες φορές στο Δήμο Θερμαϊκού να βρουν τον άνθρωπο που έχει το οικόπεδο για να καθαριστεί. Δεν κάνουν τίποτα. Έχω φτάσει, λέει, να βρω εγώ κάποιον να το καθαρίσει. Μου είπαν ότι δεν έχω το δικαίωμα. Δηλαδή, αλήθεια τώρα. Έχεις ένα σπίτι, το διπλανό δεν ενδιαφέρεται κανείς για τον καθαρισμό του, οπότε λες, ας επικοινωνήσω με το Δήμο, αν διαφορεί από το Δήμο, λες, θα το κάνω μόνος μου. Και σου λέει, απαγορεύεται, είναι παράνομο. Άρα, αν πάρει φωτιά, αναγκαστικά θα πάρει και το δικό σου και έπειτα ποιος θα έχει την ευθύνη για όλο αυτό. Αλλά τα πρόστιμα από τους Δήμους φεύγουν. Γεια σου Νικολετάκη μου. Στην Κόρινθο τους χαιρετισμούς μας. Χορτάσαμε σταθά. Ο Κώστας από τη Δράμα μας στέλνει. Να σε καλά Κώστα. Εν τω μεταξύ και εγώ δεν θέλω να πάω αλλού την ατζέντα, αλλά πραγματικά σοκαριστικό αυτό που έγινε. Θα μου πεις είναι η πρώτη φορά, αλλά νομίζω ότι όσο επαναλαμβάνονται τέτοιου είδους έτσι τραγικά εφιαλτικά περιστατικά, θυμίζουν σενάρια από ταινίες θρίλερ και αναφέρομαι στην υπόθεση του Μιστρά. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να συνηθίσω στην ιδέα ότι ήταν οικονομικό το κίνητρο που οδήγησε τον γιο να καταψύξει για πόσα χρόνια τον πατέρα, ο οποίος έπαιρνε διπλή σύνταξη για να μην τη χάσει. Δεν μπορείς να το δεις λίγο, πώς να το δεις, χαλαρά. Είναι ανατριχιαστικό να υπάρχει ένας άνθρωπος κρυμμένος για χρόνια, κατεψυγμένος, και λες τι γίνεται. Δηλαδή είναι πολλά που σκέφτεσαι. Πώς μπορεί πρώτον αυτός ο άνθρωπος να έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης τόσα χρόνια και να μην τον έχει αναζητήσει κανείς. Είχε και κόρη η οποία έδωσε πληροφορίες, ανησύχησε γιατί δεν είχε επικοινωνία. Δεν έχω επικοινωνία με τους γονείς μου και δεν θα γυρίσω τη γη ανάποδα, ακόμη και στο εξωτερικό αν βρίσκομαι, να μιλήσω μαζί τους, να τους δω. Και φυσικά το χειρότερο δεν είναι μόνο η αποξένωση, αλλά το πώς φτάνει στο σημείο ο άνθρωπος να κάνει κάτι τέτοιο στον ίδιο του τον γονιό, στον ίδιο του τον πατέρα. Πώς μπορεί να φτάσει η σχέση παιδιού-πατέρα σε αυτό το σημείο για να καταλήξουμε σε αυτό που έγινε. Τρομερό.

δηλαδή ο άνθρωπος, ο γονιός, ο πατέρας, η μνήμη αυτού του ανθρώπου να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Γιατί? Για τα χρήματα, για οικονομικό όφελος. Και δεν μιλάμε για μια οικονομική απάτη, δεν μιλάμε για παρανομία, μιλάμε για άλλα ζητήματα, για άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τον σεβασμό προς τον γονιό μας. Είναι τρελό, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω με τίποτε.

Δέσποινα, ειλικρινά λέει, ο άνθρωπος πέθανε. Αντί στο χώμα, ήταν στο ψυγείο. Άρα για εσάς αυτό είναι, ή κάνω λάθος τώρα, θέλετε να γράψετε κάτι άλλο? Γιατί μιλάμε για τον σεβασμό προς τον γονιό μας, για την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Δεν ξέρω αν έχω παρερμηνεύσει κάτι, μήπως θέλετε να γράψετε κάτι άλλο. Δεν είναι τόσο απλό. Θρίλερ πραγματικό, συμπληρώνει η Νικολέτα. Πιο μακάβριο δεν έχω ακούσει, τους ίδιους τους γονείς, συμπληρώνει ο

αποκαταψύκτη τόσα χρόνια. Ο Αφγανός έβαλε την τεμαχισμένη την Βρετανίδα και την περιέφερε στο δρόμο με τη βαλίτσα, σαν να πήγαινε ταξίδι. Την έδωσα, λέει, την έβαλα μέσα στον πανικό μου, λέει, σε μια βαλίτσα και την έδωσα σε έναν γέρο. Αυτό είπε ο Αφγανός, που δολοφόνησε, τεμάχισε και έκρυψε, πέταξε μέσα σε μια βαλίτσα την άτυχη γυναίκα. Και τι ακριβώς έκανε, πλησίασε έναν ηλικιωμένο και του είπε: «Καλησπέρα παππού, θέλεις αυτή τη βαλίτσα?» Και τον βρήκαν τον συγκεκριμένο κύριο.

Λέγαμε για τα καύσιμα ότι παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ, αλλά και το ρεύμα να περιμένετε αυξημένο τον επόμενο μήνα. Να το δείτε. Και μιλώντας για ρεύμα, έχουμε ένα πρόγραμμα ρεύματος από την Vulcom. Είναι ουσιαστικά μια νέα προσφορά που συμφέρει με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτητρία και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε λοιπόν φοιτητές, αν σπουδάζουν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, αν κάνουν το μεταπτυχιακό σας, το μεταπτυχιακό τους, και αν βρίσκεστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, επικοινωνήστε με την Vulcom. Υπάρχει νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ένα κιλοβατόρα από 0,16 και παγίο 5 ευρώ το μήνα πάνω από τις 200 κιλοβατόρες. Η τιμή θα είναι και μενόμενη, οπότε κάντε το προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στην Vulcom στο 2310-208-808 που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Καλέστε, επαναλαμβάνω, στο 2310-208-808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

Για την Παναγιά μας, μου γράφει ο Δημήτρης. Η Παναγιά μας, ο μήνας της Παναγιάς μας, ο Αύγουστος. Δεν ξέρω αν θα το επιθυμούσε ο ίδιος ο γονιός να έχει αυτή την κατάληξη. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση, αγαπημένη μου, για τα μηνυματάκια. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. Σέβομαι σε κάθε περίπτωση την άποψή σου 015, έτσι. Αυτή είναι η δική μου, αυτή που κατέθεσα. Ο Γρηγόρης Ερέτης κοντά στο σύστημα θα σας συντροφεύσει στις επόμενες ώρες εδώ στον Focus FM, από την Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Πολλές πολλές ευχές για καλό μεσημέρι, τα φιλιά, την αγάπη μας.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
10: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
9: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
10: Say Chess!
9: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Τυραλιφές αγιορείτικες ευχές. παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
14: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
15: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
17: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε.

0: καλοκαίρι. Θα έχει πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στον παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις ρε, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε. Τόσο καταφρονεμένος, ρε. Δηλαδή...
1: Κι αν έχετε ζήσει...
0: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύματα.
2: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
0: Καλά κύριε Κάλλη, εσείς παρατηρώ εδώ πέρα τις εξελίξεις και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό.
1: Ούτε συζήτηση, όλη η Ελλάδα, τουλάχιστον όσοι σκέφτονται, είναι με το στόμα ανοιχτό με αυτό που βλέπουμε.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε κύριε Κάλλη από τον Εύρο και θα πάμε μετά στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν, διότι βλέπω εδώ πέρα και διαβάζω το ότι δεν μας επιτρέπουν, λέει, να βάλουμε ελληνική σημαία στο Τριεθνές και ότι έχουν αναρτήσει, λέει, εκεί πέρα μία βουλγάρικη, μία τουρκική και μία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι. Ποιος δεν μας το επιτρέπει? Η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τοποθετηθεί για αυτό το θέμα, όσο ξέρω, τουλάχιστον ανοιχτά, γιατί βλέπουμε ότι σε άλλα τριεθνή, όπως είναι ας πούμε Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία ή Ιταλία, Ελβετία, Γαλλία κτλ, οι σημαίες είναι μια χαρά στη θέση τους. Εδώ γιατί ενοχλεί η ελληνική σημαία? Και ποιον ενοχλεί η ελληνική σημαία? Η επιχειρηματολογία που ακούγεται είναι ότι δεν πρέπει να προκαλούνται, λέει, τα μίση και τα πάθη μεταξύ λαών που ήσανε σε προηγούμενες συμπεριφορές και ενέργειες και τα λοιπά. Χρησιμοποιούν το πρόσχημα της Κύπρου που ήταν η τουρκική σημαία κοντά στη πράσινη γραμμή και είχαμε το θέμα με τον Τάσο Ισάκ και τον Σολομών Σολομού, για να μην γίνει κάτι τέτοιο, λέει, πάλι και έχουμε θέματα από την πρόκληση εξάρσεων. Αφαιρέσανε την ελληνική σημαία. Γιατί δεν αφαιρέσανε και την

0: βουλγάρικη. Γιατί δεν αφαιρέσανε και την τουρκική. Σωστό. Μόνο η ελληνική σημαία φταίει.
1: Έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος που ακούει. Λοιπόν, για αυτό το τριεθνές που μιλάμε, Ελλάδας, Βουλγαρίας, Τουρκίας, το οποίο βρίσκεται στον ομό Εύρου, κοντά στα χωριά Δίκαια.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα, γιατί στον υπόλοιπο Εύρου νοτιότερα, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη, ξέρω εγώ, ας πούμε, ή στο εσωτερικό της Ορεστιάδας, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, απλά ένα λεπτό, κύριε Κάλλη, για να καταλάβει ο κόσμος που δεν γνωρίζει. Λοιπόν, ακούστε με λίγο στους ακροατές, επιθύνομαι, είμαι σίγουρος ότι εσείς γνωρίζετε. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Στα χωριά Δίκαια και Μαράσια, εκεί πέρα. Υπάρχει ένα σημείο σε μια μικρή νησίδα, φίλοι μου, που ακούτε, στον ποταμό Εύρο, που σηματοδοτείται από μια έτσι τσιμεντένια τριγωνική πυραμίδα ύψους περίπου ένα μέτρο. Η οποία έχει ζωγραφισμένη σε κάθε έδρα τη την αντίστοιχη σημαία. Και έχει εκεί τρεις σημαίες. Τη βουλγάρικη, την ελληνική και την τουρκική. Και τώρα δεν θέλουν την ελληνική. Και ρωτάω εγώ εσάς, κύριε Κάλλη, με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε στη Θράκη, μαζί με το τουρκικό προξενείο, το κόμμα Κίεφ, όλα αυτά που λένε ότι πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη, πάρα πολλοί Τούρκοι αγοράζουν καταστήματα, ακίνητα και όλα αυτά που ζούμε τον τελευταίο καιρό. Θεωρείτε ότι έχει πέσει ο Εύρος?
0: Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα, κύριε Σερέτη. Έχει πέσει ο Εύρος. Να μας πούνε οι κυβερνώντες. Δεν ρωτάει κανένας από τα μεγάλα, από τους μεγάλους δημοσιογράφους. Τι γίνεται εκεί πέρα? Εκεί τι γίνεται? Γιατί ενοχλεί η ελληνική σημαία μόνο, δηλαδή μόνο η ελληνική σημαία προκαλεί? Γιατί δεν δίνει εντολή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή να, ξέρω εγώ, να δημιουργήσει ένα διπλωματικό θέμα να αφαιρεθεί και η τουρκική, να αφαιρεθεί και η βουλγάρικη?
1: Έτσι.
0: Και να μπει το τριγωνάκι αυτό, τέλος πάντων η πυραμίδα αυτή, να γίνει κίτρινη, ξέρω εγώ. Να γίνει πράσινη, φωσφορούχα, δεν ξέρω τι θέλει. Να αφαιρεθούν όλες οι σημαίες. Γιατί ενοχλεί μόνο η ελληνική?
1: Γιατί όλοι πολεμάνε τον ελληνισμό.
0: Αυτό συμφωνούμε. Τουλάχιστον οι εχέφρονες συμφωνούμε σε αυτό το θέμα.
1: Έτσι είναι.
0: Και το βλέπουμε δηλαδή καθημερινά αυτό το πράγμα και γίνεται. Γιατί εδώ υποτίθεται ότι φτιάξανε το πράχτη και σταμάτησαν οι ροές και τα λοιπά και τα λοιπά από τον Εύρο που είχαμε τα προβλήματα και τα λοιπά. Αλλά τελικά οι ροές σταμάτησαν εκεί, αλλά αυξήθηκαν από τον Νότο. Που σημαίνει ότι δεν σταμάτησε ο πράχτης στις ροές, απλά σταμάτησε η Τουρκία να στέλνει κόσμο, γιατί η Τουρκία δεν αντέχει άλλους μετανάστες.
1: Ναι. Στην ουσία εγώ θεωρώ ότι είναι ένας υβριδικός πόλεμος. Ένας υβριδικός πόλεμος είναι αυτός, κύριε.
0: Βεβαίως. Και να σας πω και κάτι άλλο. Στην πολιτική φιλοσοφία λέμε καλά κάνουν εκείνοι που κάνουν τον υβριδικό πόλεμο. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εκείνοι κάνουν τη δουλειά τους, έχουν ένα σταθερό και διαρκές πεδίο διεκδικήσεων κατά της Ελλάδας, η πολιτική τους είναι σταθερή, φωνάζει λίγο η αντιπολίτευσή τους και είτε λιγότερο είτε περισσότερο κατά περίπτωση, αλλά το βλέπουμε ότι αυτό είναι σταθερό το πεδίο των διεκδικήσεων. Είμαστε σε μια κατάσταση, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Όλο να κατευνάσουμε τα πνεύματα, όλο σε μια πολιτική ηρεμίας και ήρεμων νερών και τρίχες κατσαρές. Και δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Αυτό το πράγμα, κύριε Σερέτη, θέλω να πω, επηρεάζει πάρα πολύ και το φρόνημα του ελληνικού λαού. Και το βλέπουμε από το 2015 και μετά, πώς συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Η πολιτική που ξεκίνησε ο Τσίπρας των ανοιχτών συνόρων, της θάλασσας που δεν έχει σύνορα κτλ. Κτλ. Τη συνεχίζει ο Μητσοτάκης. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Καθόλου δεν έχει αλλάξει. Και αυτή η προσπάθεια να πλημμύσει τον νατιβισμό και όλο αυτό το παραμύθι που ακούμε 7 χρόνια επηρεάζει δραματικά το φρόνημα, και το φρόνημα με τη σειρά του επηρεάζει και το δημογραφικό. Δεν υπάρχει πλέον κίνητρο για να υπάρχει ο ελληνισμός. Από τους λόγους επίδρασης του δημογραφικού είναι και το φρόνημα. Κρατήστε το αυτό που σας λέω.
1: Το κρατάω, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θέλω να σας πω όμως κάτι. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι τόσο καιρό υπάρχει αυτό το κάσους μπέλι, που καλώς ή κακώς, για να το πούμε και στα ελληνικά, μας απειλούν οι Τούρκοι ότι άμα κάνουμε μια επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια θα έχουμε πόλεμο, ή ότι άμα βγάλουμε μια ανακοίνωση κατά της Τουρκίας θα έρθουν βράδυ και θα μας πιάσουν στον ύπνο, και κάτι τέτοιες δηλώσεις απειλητικές είναι ξεκάθαρο πλέον. Το θέμα είναι ότι κανένας δεν έχει καταγγείλει αυτές τις απειλητικές δηλώσεις από την ελληνική κυβέρνηση, και έρχεται τώρα ο Ερντογάν και τι λέει για την Ελλάδα. Εμείς, λέει, σαν Τουρκία δεν ρωτήσαμε ποτέ το Μητσοτάκη γιατί αγοράζει όπλα. Και δεν βγαίνει κύριε Κάλλιο Μητσοτάκης να το απαντήσει ότι εμείς όμως δεν απειλήσαμε ποτέ την Τουρκία. Η Τουρκία μας απειλεί. Δεν το λέει. Γιατί δεν το λέει?
0: Ούτε κατακτήσαμε εμείς κομμάτι της Τουρκίας.
1: Σωστό.
0: Εκείνοι μπήκανε στην Κύπρο. Δηλαδή έχουμε ακλόνητα επιχειρήματα να κάνουμε.
1: Και
0: να
1: στη Μικρά Ασία και στον Πόντο, κύριε καθηγητά. Και στη Μικρά Ασία και στον Πόντο.
0: Ναι, λέω για τα πρόσφατα, λέω για το 1974, έτσι, δεν θέλω να πάω πιο πίσω. Εδώ όμως δεν υπάρχει αυτό το πεδίο που λέτε και καλά κάνετε και το παρατηρείτε και δεν υπάρχει και βοήθεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη και τώρα που ο Μητσοτάκης μίλησε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ χθες για το... που έκανε αυτές τις αιώνιες διαπιστώσεις ότι μας απειλεί η Τουρκία, δηλαδή σαν κακομαθημένο παιδί μπροστά στους άλλους μας απειλεί η Τουρκία και τα λοιπά, και να μην πάρουν τα F-35, που το είπε με πολύ αμυδρό τρόπο και επιφανειακό, έτσι. Οι Ευρωπαίοι θεώρησαν, γράφουν σήμερα οι ευρωπαϊκές εφημερίδες, θεώρησαν ότι είναι υπερβολική η Ελλάδα, δηλαδή άλλη μία περίπτωση που δεν μας στηρίζει η Ευρώπη. Η μόνη περίπτωση που στηριχθήκαμε τώρα χθες, ας πούμε, στη Σύνοδο ήταν από το Ισραήλ. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας στήριξε σε αυτή την τοποθέτηση του Μητσοτάκη, η οποία περιορίζεται σε επίπεδο διαπιστώσεων. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Που θα μπορούσε να θέσει βέτο. Είχαμε το δικαίωμα να θέσουμε βέτο.
1: Θεωρείτε τίποτα, λοιπόν το ότι δεν μας παίρνουν στα σοβαρά, έτσι όπως το εξηγείτε, που συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ξαναλέω. Άρα δεν έχουν χρησιμοποιήσει σωστά τη διπλωματία και η εξωτερική καθόλου πολιτική της κυβέρνησης έχει αποτύχει παταγωδώς.
0: Καθόλου. Πήγε κοντά εκείνο στη Σύνοδο, πήγε κοντά αυτό το τσίρκο του ΕΛΙΑΜΕΠ να κάνει τι? Πέστε μου κύριε Ζερέτη. Πήγε το τσίρκο του ΕΛΙΑΜΕΠ να κάνει τι? Πήγε ο ντόκος να πει τι? Δηλαδή στο Θεό που πιστεύει ο καθένας, έτσι. Πήγε ο ντόκος στον οποίο τον ξεφτυλίσανε η Ρωσία και ξεφτυλίστηκε η Ελλάδα παγκοσμίως, πήγε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ να πει τι? Τίποτα. Τίποτα. Είναι αδύνατον αυτό. Τι θέλει το τσίρκο του ΕΛΙΑΜΕΠ, τι θέλει μαζί με τον Γεραπετρίτη να πάει? Τι δουλειά έχει να πάει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ?
1: Ειδικά μετά από αυτό που έγινε με τις φάρσεις που τον κάνουν και τα έχει ξεράσει
0: όλα. Αυτό λέω. Έπρεπε να έχει απομακρυνθεί ο άνθρωπος αυτός.
1: Βέβαια.
0: Έπρεπε να έχει απομακρυνθεί. Είναι αδιανόητο να συνεχίζει να ξεφτυλίζει έτσι τη χώρα. Τον πήρε κοντά να τον κάνει τι ο Μητσοτάκης? Πέστε μου.
1: Μα αυτούς δηλαδή θα πάνε να προστατεύσουν την εθνική κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον?
0: Όχι, δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Είμαστε χαμένοι από χέρι σε αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχει. Αυτή η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Αυτή η κυβέρνηση θα πει οι Νούσες είναι μακρά, η Ρόδος είναι μακρά, η Χίος είναι μακρά, η Σάμος είναι μακρά. Το έχουμε δει το έργο. Αν προκύψει κάτι, αυτή η κυβέρνηση θα τρέχει με διπλωματικούς όρους χαλαρούς και τα λοιπά να λύσει το πρόβλημα στα διεθνή χώρα. Τρίχες κατσαρές. Εδώ πρέπει τα 12 μίλια να κατατεθεί η πρόταση, εκεί που πρέπει να κατατεθεί, και να γίνει η επέκταση. Και αν θέλει η Τουρκία, ας κάνει την πρώτη κίνηση. Αν έχει κότσια η Τουρκία, ας την κάνει. Εγώ νομίζω δεν τολμάει, δεν θα τολμήσει να κάνει τέτοια κίνηση. Γιατί τότε θα βρεθεί εκτεθειμένη και η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Εναντίον της Ελλάδας και αναγκαστικά θα πάρουν θέση λόγω του διεθνούς δικαίου που υποτίθεται όλοι το υπερασπίζονται.
1: Τώρα που μιλάτε για το διεθνές δίκαιο, γιατί ξεκινήσαμε από τον Εύρο και θέλω να σας πω κάτι. Πάρα πολλές φορές παρακολουθώ πολιτικούς οι οποίοι για μένα δεν είναι καν πολιτικοί, γιατί ο πολιτικός πλέον, ξέρετε, χρησιμοποιείται σαν κάτι κακό. Ενώ στην πραγματικότητα αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, είναι απλά επαγγελματίες ψεύτες. Αλλά ακούστε με. Δηλώνουν πράγματα τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα. Για παράδειγμα, θα σας βάλω να ακούσετε τον κύριο Τσιάρα, ο οποίος είχε δηλώσει. Ένα λεπτάκι, κύριε Κάλλη.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε δηλώσει.
0: Ναι, ναι,
1: ήρθα, λέει, στον Εύρο και είμαι εκτός Ελλάδας. Ένα λεπτάκι.
2: Στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, όπως σήμερα.
3: Πάντως, να ξέρετε, και το λέω πολύ ειλικρινά, ότι είναι πέραν της προσωπικής μου περιοχής που για ευνόητους λόγους βρίσκομαι σχετικά τακτικά.
2: Ναι.
3: Είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος.
4: Τι?
3: Είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος.
4: Τι?
1: Δηλαδή με τέτοιες δηλώσεις, πάμε εμείς τώρα στο Διεθνές Δίκαιο και λέμε ότι για ποιο λόγο να μην υπάρχει σημεία. Και έρχεται ο Τούρκος και λέει: ορίστε, ο δικός σας, ο Τσιάρας έχει πει ότι είναι εκτός Ελλάδος. Όπως ο Τσίπρας είχε πει ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Όπως πολλές φορές βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης είχε πει στην Άγκυρα να τιμήσουμε τον Κεμάλ και κάτι άλλα τέτοια τρελά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτογκόλ παντού.
0: Αυτογκόλ, δυστυχώς. Δυστυχώς είναι τραγικό αυτό που ζούμε. Αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει, σας ξαναλέω, την ίδια πολιτική με τον Τσίπρα. Ακριβώς την ίδια πολιτική και στο οικονομικό κομμάτι και στο μεταναστευτικό κομμάτι και παντού το ίδιο.
1: Για ποιο λόγο πιστεύετε όμως ότι το ΝΑΤΟ, αυτό έδειξε τουλάχιστον, και ο Τραμπ διαλέγει τον Ερντογάν, διαλέγει την Τουρκία και όχι την Ελλάδα?
0: Το ΝΑΤΟ διαλέγει την Τουρκία γιατί στο πρόγραμμα που υπάρχει θέλουν επέκταση της Δύσης στην Κεντροασία. Η Τουρκία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό κομμάτι, ο γεωγραφικός της χώρος είναι απαραίτητος για να γίνει μια μεγάλη βάση, για να έχουν πρόσβαση για διείσδυση της Δύσης στην Κεντροασία. Τη χρειάζονται την Τουρκία. Τη χρειάζονται στα πλαίσια που η Τουρκία είναι ελεγχόμενη, βέβαια, έτσι. Τώρα, όσο η Τουρκία σηκώνει κεφάλι και εκμεταλλεύεται αυτή την ανάγκη της Δύσης να επεκταθεί ανατολικότερα, τόσο δυσχεραίνει και τη θέση της. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτόν τον σημαντικό σύμμαχο που είναι το Ισραήλ. Γιατί βλέπουμε η Τουρκία προσπαθεί να επεκταθεί όχι μόνο εναντίον της Ελλάδας, αλλά και στο ΝΑΤΟ. Το βλέπουμε τι κάνει και πόσα χρόνια, επί δεκαετίες, ας πούμε την εποχή του Άσαντ, προσπαθούσε να διαλύσει τη Συρία και να επεκταθεί νοτιότερα κτλ. Αυτό το πράγμα ενοχλεί πλέον σοβαρά το Ισραήλ. Μπορεί μεν η Δύση να τη χρειάζεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες να τη χρειάζεται για να επεκταθεί, αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο όσον αφορά τη στάση της. Γι' αυτό και θα δούμε εάν θα περάσει η πρόταση Τραμπ για τα F-35. Που του έταξε. Του έταξε του Ερντογάν τώρα τα F-35, ναι, ότι είναι στο πρόγραμμα να τα πάρει και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρω εάν θα εγκριθεί.
1: Δεν είναι επικίνδυνο, κύριε καθηγητά, να πάρει τα F-35?
0: Είναι μόνο 6 κομμάτια. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι αυτά τα πράγματα, αυτά δηλαδή τα αεροπλάνα, είναι στη διακριτική ευχέρεια των Αμερικανών αν θα πετάξουν και πότε θα πετάξουν. Είναι κλειδωμένα δηλαδή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και βέβαια το Ισραήλ από πίσω να χρησιμοποιηθούν κατά της Ελλάδας. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Βέβαια καλό είναι να μην τα πάρει. Ναι. Δεν το συζητάμε, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε συμμαχία με το Ισραήλ και νομίζω ότι η επιρροή του Ισραήλ στην προκειμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντική και θα είναι υπέρ της Ελλάδος. Το αρνητικό όμως, επιμένω, είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμένω σε αυτό το πράγμα. Γιατί έδειξε μια καθολική αδυναμία σε όλη τη διαδικασία της Συνόδου. Καταρχήν έδειξε την καθολική της αδυναμία να είναι εξοπλιστικά αυτόνομη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει και εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε μια Ευρώπη άβουλη, αδύναμη, ελεγχόμενη και εξαρτημένη. Ενεργειακά καταστραμμένη, τεχνολογικά καταστραμμένη. Έτσι, και δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Ένα άλλο που θέλω να πω, γιατί οι Αμερικανοί, εμείς μπορεί να τους λέμε Αμερικανάκια, αλλά δεν είναι καθόλου Αμερικανάκια, ειδικά στην εξωτερική της πολιτική, και έχει αξία να το δούμε, είναι ότι ο Τραμπ όταν χαιρέτησε τους ηγέτες που συμμετείχανε, το Μητσοτάκη τον προσπέρασε.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό ήταν ένα ηχηρό χαστούκι για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης ένα σημαντικό που θέλω να πω που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και συνδέεται με το προηγούμενο που είπαμε, είναι ότι η Γκίλφοϊλ κάλεσε το Σαμαρά και τον Τσίπρα στην πρεσβεία, αλλά το Μητσοτάκη δεν τον κάλεσε και στείλανε τον Κυρανάκη. Που σημαίνει, ξέρουν πολύ καλά, αν συνδυάσουμε αυτά τα δύο γεγονότα, ξέρουν πολύ καλά οι Αμερικανοί ποιος πολεμάει τον τραμπισμό.
1: Εντάξει. Εγώ θεωρώ το ότι η Αμερικανική πρεσβεία κοιτάει ό,τι τη συμφέρει και κάνει κουμάντο γενικά στην Ελλάδα. Αλλά θέλω να σα ρωτήσω κάτι.
0: Και πολύ καλά κάνει, όλες οι πρεσβείες αυτό κάνουν. Και οι δικές μας πρεσβείες στο εξωτερικό αυτό προσπαθούν να κάνουν όπου μπορούν και όπου δεν μπορούν.
1: Καλύτερα να είμαστε αυτόνομοι. Αλλιώς να πηγαίνει ο ελληνικός λαός στις κάλπες να ψηφίζει πρεσβείες, κύριε Καλή.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα εδώ, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Και σίγουρα αλλά αυτά τα στελέχη που έχει κυβέρνηση δεν
0: βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε μια παιδαριώδη αντίληψη της εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματίας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία είναι συνέχεια της ακριβώς της ίδιας παιδαριώδους διπλωματίας του Τσίπρα, ο οποίος απέτυχε παντού, έτσι, δεν μπορούν να τα διαχειριστούν τα εθνικά θέματα. Δεν μπορούν να τα διαχειριστούν τα εθνικά θέματα. Οι ήττες που είχε πάει ο Τσίπρας ήταν διαρκείς. Οι ήττες που τρώει ο Μητσοτάκης είναι διαρκείς. Ο εξευτελισμός που τρώγαμε επί Τσίπρα τον τρώμε και επί Μητσοτάκη. Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση όμως. Βλέπω ότι το Ιράν απειλεί και λέει ότι όσοι βοηθήσαν το Ισραήλ, όσοι είναι σύμμαχοι, θα τους βομβαρδίσουμε. Στην Τουρκία όμως δεν θέλει να ρίξει βόμβες, κύριε καθηγητά. Και αναρωτιέμαι, η Τουρκία δεν είναι σύμμαχος του Ισραήλ από τη στιγμή που συνεργάζεται με Αμερική και ΝΑΤΟ?
0: Η Τουρκία είναι σύμμαχος του Ισραήλ, αλλά είναι ταυτόχρονα και εχθρός, γιατί η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που είχε πει ότι θα πάρουμε την Ιερουσαλήμ πίσω. Δηλαδή είναι σύμμαχος σε ένα ενεργειακό πεδίο όσο εξυπηρετεί την Τουρκία και όσο εξυπηρετεί ακόμα περισσότερο το Ισραήλ μέχρι να αρχίσει η απέμαξη των πλουτοπαραγωγικών πηγών των χωρών του κόλπου, έτσι, γιατί οι χώρες που καταστράφηκαν όπως το Ομάν, το Μπαχρέιν και το Κατάρ και τα λοιπά εκεί πέρα θα έχουν μια ανάγκη ανασυγκρότησης και αυτή η ανάγκη θα περάσει αναγκαστικά από το Ισραήλ. Μέχρι λοιπόν να γίνει αυτό, το Ισραήλ θα χρησιμοποιεί την Τουρκία. Όσο όμως η Τουρκία επιμένει ότι θα θέλει να γίνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και να πάρει ξανά στα χέρια της την Ιερουσαλήμ, αυτό είναι όχι κόκκινο πανί για τους Εβραίους, είναι κάτι παραπάνω. Έτσι, για τους Ισραηλινούς, είναι κάτι παραπάνω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το εκμεταλλευτεί η Ελλάδα, το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, έτσι, γιατί δεν έχει και πολλούς συμμάχους το Ισραήλ στην περιοχή. Έτσι να τα
1: ναι, αλλά είναι και επικίνδυνο αυτό. Και κύριε καθηγητά, θέλω να το ρωτήσω και αυτό, γιατί μιλούσαμε για υβριδικό πόλεμο. Τώρα, εγώ θα σας πω για τον οικονομικό πόλεμο. Διότι βλέπω ότι οι Ισραηλινοί μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να δηλώνουν ότι είναι σύμμαχοί μας, ίσως γιατί έχουμε, ας πούμε, κοινά συμφέροντα αυτή τη στιγμή. Αλλά βλέπω ότι αγοράζουν πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις. Και σε σχέση και με αυτό, ανοίγω μια παρένθεση τώρα, που είχε γίνει στην Αλβανία. Ίσως να είναι λίγο επικίνδυνο όλο αυτό, γιατί μπορεί να χάσουμε την εξουσία στην ίδια μας τη χώρα. Καθώς, όπως γνωρίζετε, ο συγκεκριμένος λαός κατέχει πάρα πολλές ισχυρές εταιρείες, είναι πάρα πολύ καλά οικονομικά, κατέχει τράπεζες και δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο, έτσι όπως είναι η κατάσταση πλέον στην Ελλάδα, θα μπορέσει να επιβιώσει η χώρα μας και αν θα μπορέσει να προστατεύσει όλο αυτό που μας ανήκει από κάποιους ισχυρά, από κάποιους οικονομικά ισχυρούς.
0: Κύριε Σερέτη, θα σας ξαναπώ πάλι ότι η Ελλάδα παράγει το 4% της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Το ποσοστό το παραγόμενο αυτό είναι εξωφρενικά υψηλό σε σχέση με τον πληθυσμό μας. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι απαραίτητη ως ύπαρξη για την παγκόσμια κοινότητα. Συνεχίζουμε και παράγουμε επιστήμονες οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε όλες τις επιστήμες σε όλο τον κόσμο. Κακώς δεν χρησιμοποιείται αφενός αυτό το επιστημονικό δυναμικό για να ανασυντάξει την εθνική οικονομία, καλώς απ' την άλλη μεριά χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο, γιατί δείχνει ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι διαχρονικός και ζωντανός εσαΐ, που σημαίνει ότι εμείς δεν είμαστε γκάνα για να κινδυνεύουμε να μας καπελώσουν οι Ισραηλινοί. Έτσι δεν είμαστε, και δεν έχω τίποτα με την Γκάνα, δεν είμαστε κάποια χώρα η οποία έχει ένα μηδενικό πολιτιστικό προηγούμενο. Είμαστε μια χώρα η οποία διατηρεί τον πολιτισμό της αλόβητο χιλιάδες χρόνια, τον μεταβάλλει πάνω στην ίδια βάση και τον προωθεί και τον διαιωνίζει.
1: Πώς τον προωθεί και τον διαιωνίζει, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πώς τον προωθεί. Εγώ βλέπω τώρα εδώ πέρα να έχουμε χάσει τη Μακεδονία, να λένε οι Σκοπιανοί ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Σλάβος. Βλέπω ότι οι Αλβανοί κατεβαίνουν και λένε ότι τους ανήκουν τα περισσότερα. Βλέπω παράλληλα κανένας να μην ασχολείται με τους αρχαιολογικούς. Τους αρχαιολογικούς χώρους τους έχουν κάνει ιδιωτικούς. Δηλαδή θεωρώ, δεν θέλω να πάω κόντρα σε αυτά που λέτε, αλλά θεωρώ σαν Γρηγόρης ότι όχι απλά δεν προωθούμε τον πολιτισμό μας, όχι απλά ξεπουλάνε τα πάντα, μακροχρόνια θα αλλοιωθεί η ιστορία, θα διαστρεβλώσουν την αλήθεια.
0: Εγώ επιμένω ότι δεν κινδυνεύουμε σε επίπεδο πολιτισμού. Δεν κινδυνεύουμε και όλες αυτές οι προσπάθειες μα και των Σκοπιανών, δεν θέλω να τους λέω Μακεδόνες, εγώ είμαι και λίγο. Είμαι από παππού Μακεδονομάχο και δεν θέλω να τα συζητάω.
1: Το ίδιο και εγώ, το ίδιο και εγώ.
0: Και όλα αυτά και οι Αλβανοί που λένε διάφορες χαζομπάρες εκεί και τέτοια, αυτά στο τέλος γίνονται ανέκδοτα, έτσι. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ίσα ίσα που αυτοί εκτίθονται γιατί πέφτουν στο κενό της δικής τους μηδενικής ιστορίας και του δικού τους μηδενικού ιστορικού πολιτιστικού προηγούμενου. Δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ πάντως επιμένω ότι αυτή τη στιγμή όπως είναι η κατάσταση, ο μόνος σοβαρός σύμμαχός μας είναι το Ισραήλ. Το ότι αγοράζει εδώ και κάνει επενδύσεις κτλ. Δεν σημαίνει ότι εμείς θα εξεβραϊστούμε. Η ιστορία έχει δείξει ότι περισσότερο κινδυνεύουν να εξελινιστούν οι Εβραίοι και δι οι Εβραίοι που είναι στην Ελλάδα παρά εμείς να χάσουμε.
1: Από πού προκύπτει αυτό, κύριε καθηγητά? Δηλαδή εδώ έχω μια ένσταση. Έχω μια ένσταση, εδώ θέλω λίγο να το συζητήσουμε αυτό γιατί έχω διαφορετική άποψη. Από πού και ως πού το ισχυρίζεστε αυτό? Γιατί εγώ εδώ πέρα βλέπω το ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Άμα δηλαδή καταβάλουμε κάτω και δούμε το τι κάνουν οι Έλληνες με τον πολιτισμό τους και με τη χώρα τους και το τι κάνουν οι Εβραίοι με το Ισραήλ και το τι προσπαθούν να κάνουν τέλος πάντων, θεωρώ το ότι ήδη χτίζονται περιοχές με δικά τους σχολεία, ενώ τα δικά μας τα σχολεία κλείνουν, ήδη αγοράζουν.
0: Και λοιπόν, ωραία, θα σας πω. Και λοιπόν θα βγουν έξω από τα σχολεία τους, θα εμπλακούν με τη μάζα την ελληνική και τι θα κάνουν? Θα σου πούνε ότι εμείς είμαστε περιούσιοι, δεν μπορούν να το πούνε.
1: Ωραία, και ποιος μου λέει εμένα το κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο που βάζει τη σφραγίδα του για το Υπουργείο Παιδείας για το σχολική ύλη ότι αύριο μεθαύριο δεν θα φέρει στη σχολική ύλη στα σχολεία των Ελλήνων το ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από αυτούς? Ποιος μου το λέει εμένα?
0: Μα δεν μπορεί να σου το πει αυτό. Τα ευρήματα το διαψεύδουν.
1: Ποιος θα αντιδράσει, πολιτικά προσκυνημένοι? Ποιος θα αντιδράσει σε αυτό στο Υπουργείο Παιδείας?
0: Εγώ εκτιμώ ότι δεν είναι τόσο άβουλος ο ελληνικός λαός, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δηλαδή θα υπάρξουν αντιδράσεις, δεν είναι δυνατόν αυτό. Επίσης έχουμε και το ιστορικό προηγούμενο δικαιώνει. Ας πούμε, αν κοιτάξουμε και την εποχή των Μακαβαίων επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το πρόβλημα δεν ήταν ο εξεβραϊσμός των Ελλήνων, αλλά ο εξελληνισμός των Εβραίων.
1: Ναι, αλλά μιλάμε αυτό για αντιδράσεις. Εδώ πλέον παγκοσμίως λένε ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα και είναι τα σλάβικα. Και εδώ πέρα αντιδράσανε πολλοί, αλλά δεν καταφέραν τίποτα. Ανά τα δούμε
0: κι αυτό. Έχουμε βιβλιογραφία ήδη, η οποία είναι από δεκαετία που κυκλοφορεί και τη χρησιμοποιούμε και ως προτινόμενη στα πανεπιστήμια εμείς, που αποδεικνύει ότι η μακεδονική, αυτή που φαίνεται ως μακεδονική γλώσσα, δεν καν να το λέω, δεν θέλω, είναι ένα μείγμα σλάβικων και βουλγάρικων. Το αποδεικνύουν ξένοι γλωσσολόγοι, όχι Έλληνες.
1: Το αποδεικνύουν, αλλά παγκοσμίως πλέον όταν λένε Μακεδονία νομίζουν ότι μιλάνε για τα Σκόπια. Αυτό δεν θέλω να σας εξηγήσω, κύριε Κάλλη. Εδώ στην Ελλάδα εμείς ξέρουμε την αλήθεια. Εγώ αλλά μετά από 100-200 χρόνια, 100-200 ναι, χρόνια μετά, σιγά μην ξέρει ο Κινέζος και ο Αμερικανός και ο Ρώσος το ότι τα Σκόπια ήταν Σκόπια και ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Σταδιακά θα συνηθιστεί.
0: Και να μην το ξέρει, θα το γκουγκλάρει, κύριε Σερέτη, και θα πέσει πάνω σε τοίχο.
1: Τώρα αν γκουγκλάρω πού είναι η Μακεδονία, αν γκουγκλάρω τώρα, και εκεί παίζει και ρόλο και το Ισραήλ, αν γκουγκλάρω τώρα πού είναι η Μακεδονία, πάμε ένα στοίχημα, κύριε Κάλλη, ότι θα γράψει ότι είναι στα Σκόπια.
0: Μα δεν μπορεί να την εξαιρέσει τη Μακεδονία την ελληνική.
1: Μα το γράφει έτσι όμως.
0: Θα διαβάσει κάτι στην ιστορία, θα πάει μια βόλτα στην Βεργίνα, θα πάει μια βόλτα στην Ασπροβάλτα, θα πάει στο Αριστοτέλειο, θα πάει, θα τα δει, θα πέσει πάνω.
1: Πρέπει να πάει όμως για να πέσει πάνω, αλλιώς επιφανειακά.
0: Ο τουρίστας πάει. Έχουμε το 40% του τουρισμού, το 40% του τουρισμού ευτυχώς, και το λέω συνέχεια αυτό και στους φοιτητές μου, ευτυχώς έρχεται για αυτό το classic tour στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι και τίποτα να μην ξέρει και λίγο επιφανειακή ιστορία να ξέρει, ένα 40% του τουρισμού πέφτει πάνω και πάει στους αρχαιολογικούς χώρους και διαβάζει μόνο του, δεν περιορίζεται στα φυλάδια, έτσι, διαβάζει μόνο του και μπαίνει και βλέπει και καταλαβαίνει και όλο το πολιτιστικό προηγούμενο. Αυτό δεν μπορεί να μεταλλαχθεί.
1: Επιφανειακά αλλοιώνεται η ιστορία, αυτό θέλω να σας πω. Αλλά πάμε παρακάτω γιατί το θέμα μας είναι άλλο. Πάντως είναι πάρα πολύ δυσάρεστο το ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει αρκετός κόσμος να φωνάξει. Υπάρχουν μερικοί, αλλά δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα κόσμος να φωνάξει ότι πρέπει να καταργηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς είδατε εσείς την εικόνα όπου ο Τραμπ κάθεται μαζί με τον πρώην τρομοκράτη, πρώην επικυριαγμένο τρομοκράτη του ISIS, που πλέον είναι πρόεδρος της Συρίας.
0: Τον Τζολάνι, λέτε.
1: Τον Τζολάνι, ναι. Τον Αλτζολάνι, και λέει κιόλας ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στη Συρία. Ποια είναι η πολύ καλή δουλειά, το να σφάζει αλαουίτες και χριστιανούς?
0: Ο Τραμπ, όπως ξέρουμε, με τον Νετανιάχου είναι μια χαρά η σχέση τους, έτσι, ας έχουν αυτές τις επιφανειακές τριβές. Από τη στιγμή που εξυπηρετεί ο Τζολάνι την αντιπαλότητα εντός της Συρίας για να είναι ήσυχο το Ισραήλ, φυσικά θα τον εγλύθει, να το πω λαϊκά. Φυσικά θα τον εγλύθει, δεν περιμέναμε τίποτα διαφορετικό, έτσι, μέχρι να έρθει η ώρα του να αντικατασταθεί. Γιατί όλοι ξέρουμε ποια είναι η μοίρα όλων αυτών των ανθρώπων που χρησιμοποιούνται για τέτοιες εκαθαρίσεις. Έτσι χρησιμοποιήθηκε και ο Σαντάμ Χουσέιν παλαιότερα και πάρα πολλοί άλλοι που τους έχει χρησιμοποιήσει η CIA. Αυτό είναι κάτι παροδικό, εκτιμώ. Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Δεν είδα κανέναν ευρωβουλευτή, κανέναν πολιτικό από κανένα κόμμα εξουσίας, από αυτά που φαίνονται ως κόμματα εξουσίας ή τέλος πάντων από αυτά που κυβέρνησαν τα τελευταία 20 χρόνια, να έχει μία απέτηση σοβαρή από τις Βρυξέλλες να στηρίξουν το ζήτημα της Ελλάδας, έτσι, ακόμα και έτσι, με την απλή διαπίστωση που έκανε ο Μητσοτάκης.
1: Για ποιο θέμα,
0: Ότι εμείς κινδυνεύουμε για τα 12 μίλια, ότι μας απειλεί η Τουρκία με το Κάσιους Μπέλι και τα λοιπά.
1: Αυτό,
0: και τα λοιπά.
1: Δυστυχώς θα πρέπει να σας πω το ότι υπάρχει ένας νέος άνθρωπος, ο Εμμανουήλ Φράγκος, τον οποίο παρατηρώ και παρακολουθώ. Ο
0: ναι, αλλά είναι
1: δίνει
0: ένας.
1: Δίνει μάχη.
0: Πού είναι τα υπόλοιπα κόμματα, κύριε?
1: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις, να το πούμε αυτό, γιατί ο συγκεκριμένος νέος άνθρωπος δίνει όντως έναν αγώνα στην Ευρωπαϊκή
0: Συνέλευση. Βεβαίως και τον διαβάζω και τον παρακολουθώ και άξιος είναι και μια χαρά. Ναι. Αλλά είναι ένας.
1: Συμφωνώ.
0: Πού είναι το πατριωτικό Πασόκ, δήθεν τώρα και καλά, έτσι να είχαμε να λέγαμε.
1: Ναι.
0: Πού είναι το πατριωτικό Πασόκ, να πει τι είναι αυτά, κύριε Μητσοτάκη, που υποτίθεται είναι ένα κόμμα εξουσίας που έχει κυβερνήσει κτλ. Δεν μιλάνε ούτε καν αυτοί. Δεν περιμένω από τον Τσίπρα να πει κάτι, έτσι. Αλλά τουλάχιστον αυτοί έπρεπε να μιλήσουν.
1: Συμφωνώ, πού βλέπετε να καταλήγει όλη αυτή η κατάσταση? Δηλαδή, άμα σας έλεγα τώρα, κύριε Κάλλη, εσείς που είστε, έχετε τις γνώσεις, πώς θα βλέπατε την Ελλάδα σε 3 χρόνια από τώρα, για να μην το πάω πιο μακριά?
0: Εγώ βλέπω ότι αυτή η προσπάθεια που κάνει η Γερμανία να τα προβλήματά της διαμέσου ενός πολέμου που ετοιμάζει, γιατί όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που προσπαθεί να αποσπάσει από την Παγκόσμια Τράπεζα για τα εξοπλιστικά κτλ., μοιραία θα χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που ξεκινάει, μεταβάλλει τη Volkswagen και βλέπουμε πώς δουλεύει Rheinmetall και τα λοιπά. Εγώ νομίζω ότι ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό με τη λήξη της Ατζέντα 2030. Ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό και φοβάμαι ότι αυτό το σοβαρό θα είναι τη Ρωσία. Γι' αυτό επιμένω ότι η στάση μας και οι σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αρχίσουν να διαφορούνται. Το επιβάλλει και το δόγμα Τραμπ. Το δόγμα Τραμπ έχει απορρίψει και την woke agenda και την λογική της παγκοσμιοποίησης που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχει ξεκινήσει αυτό το νέο πατριωτισμό που το βλέπουμε και ανεβαίνει σε όλη την Ευρώπη, και αυτό το πράγμα πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν το ακολουθεί. Έχει μείνει πίσω η Ελλάδα. Συνεχίζει το κομμάτι της λογικής της παγκοσμιοποίησης, το οποίο για μας τουλάχιστον που καταγράφουμε τα γεγονότα καθημερινά, τους ιστορικούς, θεωρούμε ότι είναι αναχρονιστικό πλέον. Πρέπει να αλλάχτεί η πολιτική εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση καινούρια, η οποία να έχει περισσότερο πατριωτικό χαρακτήρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να βγει το AfD στη Γερμανία για να αλλάξουν εδώ τα πράγματα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να βγει ο Πλομπέρ στη Γαλλία για να αλλάξουν εδώ τα πράγματα. Εδώ είναι λίγο καθυστερημένο το κομμάτι αυτό. Δεν το βλέπουν σοβαρά τα κόμματα της εξουσίας αυτό το θέμα. Πρέπει να αλλάξει η πολιτική.
1: Λοιπόν, να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα για τον πόλεμο. Αυτός παρακαλώ. Ο πόλεμος που λέτε ότι πιθανότατα μετά την Ατζέντα 2030 θα ξεκινήσει, θεωρείτε ότι θα γίνει ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία? Και μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Κάλλη, τώρα αντικειμενικά να πάει κόντρα στον Πούτιν και σε αυτό που έχει δημιουργήσει?
0: Όχι, δεν μπορεί, και το βλέπουμε καθημερινά. Εδώ θέλει να κάνει στράτευση, πώς το λένε, η Γερμανία, και δεν βρίσκει κόσμο. Δεν μπορεί, αλλά επιμένει σε αυτό το πράγμα. Εγώ βλέπω την αιμονή, δηλαδή σπαταλάει δισεκατομμύρια για μια πολεμική μηχανή η οποία επί της ουσίας είναι άχρηστη, ναι. Γιατί δεν είναι αυτόνομη. Δεν έχει αυτοδυναμία. Δεν μπορεί, και το είδαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το γράφουν όλοι οι Ευρωπαίοι σήμερα. Διαβάστε ευρωπαϊκές εφημερίδες να δείτε τι γίνεται. Έτσι. Είναι αδύνατο να υπάρξει αυτό το πράγμα, που σημαίνει ότι θα οδηγηθεί ή σε τραγική ήττα ή σε τέρμα αδιέξοδο που θα μας πάει ακόμα πιο κάτω.
1: Η Αμερική θα βοηθήσει?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Η Αμερική θα κάνει ό,τι έκανε και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Θα μπει στο τέλος και θα εισπράξει τα μέγιστα.
1: Το ίδιο θα γίνει και με την Ουκρανία, πιστεύετε? Και με την Ουκρανία το ίδιο θα γίνει με την Αμερική?
0: Η Ουκρανία είχε εγκαταληθεί στην μοίρα της. Τέλος.
1: Πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, κύριε Κάλλη?
0: Εγώ νομίζω ότι εκεί γύρω στο 30 θα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Τώρα δεν έχει λόγο να τον τελειώσει τον πόλεμο ο Πούτιν. Κανένα λόγο δεν έχει να τον τελειώσει.
1: Και τώρα μόνο διεκδικείται.
0: Ναι, και θα σας πω τρεις βασικούς λόγους γιατί ο Πούτιν δεν έχει λόγο να τελειώσει τον πόλεμο την Ουκρανία. Ό,τι ώρα ήθελε τον τελείωνε, τώρα να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή χωρίς κανένα πεδίο επιστράτευσης μπορεί να στείλει 1,5 εκατομμύριο στρατό κάτω, έτσι για πλάκα δηλαδή, με ένα τηλέφωνο. Και το τελειώνει, δεν θέλει να το τελειώσει γιατί. Πρώτα απ' όλα, συνεχίζει τις πειραματικές δοκιμές στα νέα του εξοπλιστικά. Έτσι, κρατάει τον κόσμο του σε συνοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ενισχύει την ψυχολογία του ρωσικού λαού. Έτσι τους κρατάει σε συνοχή ότι είμαστε σε πόλεμο και κινδυνεύουμε από τις 41 χώρες που έχουν συνομολογήσει εναντίον μας. Έτσι. Και το τρίτο και τελευταίο, εξουθενώνει τον αντίπαλο σε τέτοιο βαθμό που να μην είναι αναστρέψιμη η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά στο πεδίο της πολιτικής και της στρατιωτικής διπλωματίας. Το βλέπουμε, γιατί να τον τελειώσει? Δεν έχει λόγο να τον τελειώσει.
1: Ναι.
0: Δεν θα μείνει τίποτα στην Ουκρανία. Και ό,τι μείνει από Ουκρανία, ό,τι μείνει, θα το πάρουν οι Ευρωπαίοι και θα το κάνουν κομμάτια. Θα τους πάρουν όλες τις υπόλοιπες πρωτοπαραγωγικές πηγές. Είναι κρίμα για τον Ουκρανικό λαό που δεν μπορεί να δει τι ζημιά τους έχει κάνει ο Ζελένσκι. Θα είχε πολύ καιρό εάν είχαν καταφέρει να καθαιρέσουν τον Ζελένσκι.
1: Εκεί στην Ουκρανία εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά το θέμα. Θεωρώ ότι τον πόλεμο αυτόν τον ξεκίνησε ο Biden και τον αφήσανε και μόνο του τον Ζελένσκι στο τέλος εκεί πέρα να πολεμάει. Όχι ότι εκτιμώ τον Ζελένσκι, ο Ζελένσκι
0: είναι τραγελαφικός τύπος. Ναι, μέχρι την εποχή του Τραμπ και φαινόταν η απόσταση. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Από τον Τραμπ και μετά εγκαταλείφθηκε εντελώς το σκηνικό.
1: Ναι, αλλά πιο πριν οι Αμερικανοί ήταν και αυτοί ίσως που το ξεκίνησαν όλο αυτό, θα μπορούσα να πω.
0: Ναι, γιατί θέλανε να εμπλέξουν την Ευρώπη. Το είχε πει και η Νούλαντ, να μην την πω την έκφραση,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ποιος τους υπολογίζει, τους Ευρωπαίους? Θέλανε να την εμπλέξουν. Οι Ευρωπαίοι θεώρησαν ότι μπορούν να πάρουν μερίδιο από τα δάνεια και τα χρέη που φορτώνουν στην Ουκρανία, έτσι, πήγανε να υποφεληθούν, δεν τους βγήκε το σκηνικό, με αποτέλεσμα εμείς να πληρώνουμε το μάρμαρο, να είμαστε με τη λάθος πλευρά της ιστορίας πάλι. Και νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει, έτσι, θα αφήσουν την Ευρώπη να εμπλακεί με τη Ρωσία και θα εξουθενωθεί η Ευρώπη και θα μπει στο τέλος η Αμερική μετά ως σωτήρια και νικήτρια δύναμη, ακριβώς ό,τι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι δεν έγινε. Ποιος χρηματοδότησε το Δεύτερο Παγκόσμιο, ποιος τον χρηματοδότησε το Χίτλερ, κύριε Σερέτη, μην ξεχνιόμαστε. Έτσι, ποιος του έστελνε πετρέλαια. Ο παππούς Μπους από το Τέξας δεν έστελνε τα τάνκερ ανοιχτά στον Ατλαντικό και γινόταν η μεταφόρτωση για να τροποδοτείται ο Χίτλερ. Ποιος έδωσε τα κεφάλαια, δεν πήγανε αμερικάνικα κεφάλαια από τη ΣΥΠΑ για να γίνει αυτή η πολεμική μηχανή. Δεν ασχολήθηκε η Αμερική τα 4 χρόνια που κράτησε ο πόλεμος και μπήκε μετά ως νικήτρια και πήρε τα πάντα. Και πήρε όλη την Ευρώπη εχμάλωτη.
1: Ναι.
0: Αυτό θα γίνει τώρα.
1: Να πούμε κιόλας και για τους Άραβες, ότι οι Άραβες παλαιότερα, πριν πάνε οι Ισραηλινοί εκεί πέρα και τους δώσουν λεφτά για να κάνουν τις εξορίξεις, τρώγανε μια μπάλα ρύζι κάθε μέρα. Άρα πίσω από τα πετρέλα τα αραβικά είναι Ισραηλινοί, από όσο γνωρίζω. Και θέλω να μου πείτε και κατά πόσο κινδυνεύει η Ευρώπη και από την παράνομη μετανάστευση και από την Ισλαμοποίηση. Γιατί καλώς ή κακώς, αν ξεκινήσει ένας πόλεμος με την Τουρκία, θα έχουμε και εσωτερικά μέτωπα.
0: Έχουμε, ναι, σίγουρο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε ήδη την πέμπτη φάλαγγα μέσα εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, θα πρέπει να σταματήσει. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να απομακρυνθεί αυτή η κυβέρνηση. Και όλα αυτά τα τρία κόμματα που έχουν δώσει εξετάσεις αρνητικές στο παρελθόν, ναι, θα πρέπει να απομακρυνθούν, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εξάλλου θα πρέπει να δούμε ότι το Ισλάμ είναι πολιτική και δεν είναι θρησκεία, κύριε Σερέτη. Δηλαδή εξυπηρετεί η καταδυνάστευση της γυναίκας και υποτίθεται η ενεργητικότερη συμμετοχή των ανδρών στα κοινά. Το Ισλάμ είναι πολιτική, κρατήστε το αυτό, τους εξυπηρετεί αυτό το πράγμα. Τώρα κατά πόσον θα περάσει και τα λοιπά έγκυται στο, πώς να το πω τώρα, στο θρησκευτικό συνέστημα των Ευρωπαίων, στο πρόνημα, δεν ξέρω, στην ανοχή, στην ανεκτικότητα, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν αντιδράσεις πάντως πολλές, το βλέπουμε και στη Γαλλία, το βλέπουμε και στην Αγγλία. Ήδη έχουμε κινήματα σοβαρά, έτσι έπεσε ο Στάρμερ για αυτή τη δουλειά. Εγώ νομίζω ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις και αυτές οι αντιδράσεις θα βοηθηθούν πάρα πολύ από την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων που βλέπουμε και στη Γερμανία και στη Γαλλία, γιατί κανείς δεν θέλει να χάσει το ιστορικό, το πολιτιστικό και το θρησκευτικό του υπόβαθρο.
1: Για τη Λεπέν λέτε τώρα, για τη Λεπέν.
0: Και για τη Λεπέν και για το Φλομπέρ.
1: Ναι. Και όμως ξέρετε κάτι, τώρα που το λέτε αυτό το πράγμα, πραγματικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι λογικό όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, όταν μιλάμε για τους παράνομους μετανάστες, για τη Ισλαμοποίηση, όλοι αυτοί οι λαοί να ξεκινούν και να έχουν λίγο πιο ακροδεξιές, θα το πω, και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, να έχουν έτσι πιο πατριωτικές απόψεις ή πιο εθνικιστικές απόψεις, να το πω έτσι απλά. Εδώ πέρα οι δημοσκοπήσεις όμως, κύριε Κάλλη, οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον πατριωτικό χώρο ένα 8% κάθε φορά. Και τρελαίνομαι και λέω, είναι δυνατόν ο πατριωτικός χώρος να έχει 8%?
0: Τώρα οι δημοσκοπήσεις είναι για γέλια, μην το συζητάμε τώρα.
1: Αλλά είναι δυνατόν ο πατριωτικός χώρος να έχει ένα 8%?
0: Ο Μητσοτάκης έχει χάσει το 50% της δύναμής του, κύριε Σερέτη. Δεν υπάρχει σοβαρή δημοσκόπηση που να μην δείχνει καθαρά ότι το 50% το έχει χάσει. Όταν σου λέει ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη στα πολιτικά πρόσωπα σε ποσοστό 63% και η εμπιστοσύνη του 63% εναπόκειται πλέον στις ένοπλες δυνάμεις, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το 37% των δυνάμεων αυτών των πολιτικών είναι περιορισμένο στο 37%. Το σύνολό τους, δηλαδή ΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και τα λοιπά, τα φερέπονά τους εκεί, κάτι Λατινοπούλου και ένα τίποτα άλλο τώρα, κάτι Σαμαράς που ξαφνικά έγινε πατριώτης, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Το θυμήθηκε τώρα, στα 70.
0: έχουμε και αυτό το πυροτέχνημα, το έχουμε και αυτό το πυροτέχνημα.
1: Το έχουμε και αυτό το πυροτέχνημα.
0: Λες και δεν ξέρουμε τι έκανε το 90, έτσι, λες και δεν ξέρουμε πώς διέλυσε το Πατριωτικό Κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας για να ενισχύσει το Σιμιτιστάν που ερχόταν με πόρα λόγω της ασθένειας του Ανδρέα Παπαντρέου. Λες και δεν ξέρουμε ότι συνεργάστηκε με τον Βενιζέλο. Έτσι ξαφνικά ήρθε ο ουρανοκατρεπτής Σαμαράς ο Σωτήρας να μας μιλήσει για πατριωτισμό. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Τρέλα, και το πιστεύουν κάποιοι. Οι Έλληνες έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα.
0: Τέλεια τώρα, να μηδενίζεις τώρα τόσο πρόσφατη ιστορία. Δηλαδή ούτε φοιτητής, ας πούμε, ούτε 20 τι θα κάνει έτσι σαν γκουγκλάρι, ποιος είναι ο Σαμαράς, ρε παιδιά.
1: Τι έκανε ως υπουργός εξωτερικών, αν πατήσουν θα δούνε.
0: Έλα, τώρα εντάξει, τι έκανε εκεί με τα Ζάπια, με το Μεσοπρόθεσμο, το Μνημόνιο 2. Εντάξει, τώρα να μην τρελαθούμε. Τώρα πάει τώρα πατριωτισμό ο Σαμαράς.
1: Τρέλα.
0: Για γέλια υπόθεση.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Κάλλη. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω, γιατί δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες μαζί σας. Ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που συμβαίνει με την ΑΟΖ. Ανάμεσα σε Κύπρο και Κρήτη, εκεί που θέλουν οι Τούρκοι να διεκδικήσουν, γιατί δεν το σχολιάσαμε αυτό, και για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Ένα τελευταίο σχόλιο.
0: Και αυτό θα καταρρεύσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταθεί. Οι Τούρκοι καλά κάνουν και είναι σε μια διαδικασία διεκδικήσεων. Προστατεύουν τον πληθυσμό τους, καλλιεργούν το φρόνημά τους, τάζουν μεγάλες ιδέες κτλ. Για να κρατάνε σε συνοχή τον κόσμο. Έχουν μια σταθερή και πολύ αξιόλογη εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Εγώ νομίζω ότι θα επανέλθουμε σε αυτό το... Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ανεκτική. Έπρεπε να έχει κάνει μια σειρά από κινήσεις οι οποίες διδάσκονται στην πολιτική φιλοσοφία και στη διπλωματία. Έπρεπε να έχει κάνει μια σειρά από κινήσεις. Τώρα περιμένει η Ελλάδα να αφουγκραστούν τις ανάγκες μας, ποιοι οι Δανείοι, οι Ολλανδοί, οι Λουξεμβουργιανοί. Ποιος θα το καταλάβει το πρόβλημα της Ελλάδας? Δεν θα το καταλάβουν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια πολιτική πιο πατριωτική. Πιο πατριωτική.
1: Συμφωνώ.
0: Πιο διεκδικητική, πιο απαιτητική. Και δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Δεν θα τολμήσει κανένας να κινηθεί, ο Ερντογάν. Κανένας δεν θα τολμήσει να κινηθεί, σας το εγγυώμαι αυτό.
1: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κάλλη.
0: Να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε, ευχαριστούμε για όλες τις γνώσεις που παρέχετε στην εκπομπή.
0: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δραματικές διαστάσεις έχει λάβει η καταστροφή των δασών στην Δυτική Αττική. Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της. Αυτήν την ώρα η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη, με ισχυρές δυνάμεις να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες. Μέτρα στήριξης για τους πληγέντες ανακοινώνει το κυβερνητικό επιτελείο, που συνεδριάζει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Χάθηκε ένας πνεύμονας πρασίνου, χάθηκαν περιουσίες, σπίτια θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, τονίσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση θα χαρακτηρίζει επιτυχή τον συντονισμό της, ακόμη και όταν καεί η υπόλοιπη Ελλάδα. Όσο για τις αποζημιώσεις που υπόσχεται, αρκεί να δούμε τι συνέβη με τους πυρόπληκτους, τους σεισμόπληκτους και τους πλημμυροπαθείς των προηγούμενων καταστροφών, για να καταλάβουμε το μέγεθος της κυβερνητικής κοροϊδίας, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζονται αμύωτες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Μόνον σήμερα σε 3 διαφορετικά περιστατικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 157 άτομα, τα οποία μεταφέρονται στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου. Στα δικαστήρια Σπάρτης οδηγείται ο 55χρονος από τον Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τις συντάξεις του. Από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Αίτηση σήμερα μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν αφημί που λύγει σε 1 και 2. Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, όταν ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων ουκρανικής εταιρείας. Το μη επανδρομένο αεροσκάφος εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις. Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε το περιστατικό.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 36, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.

0: 5-7-22.
1: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνη το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
8: Χάσε τόσα γιγάντα. Συγκλονιστικά.
7: Φοβερό, ναι.
8: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον. Αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
9: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρείται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρείται και με το αίμα.
10: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα,

0: Έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάδοι δεν πετάνε.
1: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν ελευθερία, εξασφαλίζουν εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
3: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους πετρούς του.

0: στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Αγγελόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, επειδή έχετε αρκετές γνώσεις γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επειδή μου φαίνονται κάποια πράγματα περίεργα και επειδή και το ακροατήριο διψάει για γνώση και θέλει να μάθει, θέλω να ξεκινήσουμε από το τι ακριβώς πιστεύετε εσείς ότι συμβαίνει στην Ελλάδα με όλες αυτές τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα.
1: Να βοηθήσουμε καταρχήν τους ακροατές μας, λέγοντάς τους ότι αυτή τη στιγμή, αν πούμε μια υπόθεση εργασίας ότι είναι καλές οι ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά και όλα αυτά, έχουμε το 2025 17 GW, συνολικά είναι περίπου στα 11,5 GW τα φωτοβολταϊκά και 5,7 τα αεολικά. Ο μέσος όρος που χρειάζεται η Ελλάδα, για να πούμε ότι είναι αυτάρκη στο ρεύμα, είναι γύρω στα 6,4. Τα 17 παίρνουμε μόνο από εκεί. Έτσι. Και το μέγιστο που έχει καταγραφεί τον προηγούμενο χρόνο ήταν στα 10,8. Άρα ας ξεκινήσουμε καταρχήν ότι ήδη είμαστε πάνω από αυτό που θέλουμε σαν χώρα. Σε εγκατεστημένη ισχύ και αυτό που χρειαζόμαστε. Ας πάμε τώρα στα επιμέρους θέματα. Πριν λίγες μέρες, ένα μήνα περίπου, ψηφίστηκε το νέο χωροταξικό. Ένα νέο χωροταξικό που ουσιαστικά τι κάνει, είναι νομιμοποιεί ό,τι αυθαίρετο έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και αυτό που έχει γίνει μέχρι σήμερα, ήμασταν χωρίς το χωροταξικό 10 χρόνια περίπου. Ο καθένας έβαζε όπου ήθελε μια ανεμογεννήτρια ή ένα φωτοβολταϊκό, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το περιβάλλον. Πλωτά, φωτοβολταϊκά, θέλουμε. Θέλουμε αντιλησιοταγμεύσεις οι οποίες χρησιμοποιούν πάρα πολύ νερό αντί για μπαταρίες. Θέλουμε μπαταρίες οι οποίες μπαίνουν κατευθείαν εκεί που τελειώνει το κάθε χωριό. Μπορεί κατευθείαν εκεί που τελειώνει το χωριό να μπουν μπαταρίες οι οποίες από μελέτες και ιστορία έχει δείξει ότι περίπου στο 2% αναφλέγονται και άμα γίνει ανάφλεξη δεν σβήνουν. Γιατί είναι μολύβδο ξέος, είναι σε κοντέινερ, δεν σβήνει αυτό και δεν υπάρχει κανένα όριο και δεν προβλέπεται και στο καινούριο χωροταξικό κανένα όριο σε όλο αυτό. Πραγματικά είναι κάτι που ένα άναρχο κομμάτι ήρθε το καινούριο χωροταξικό, όχι μόνο να τα νομιμοποιήσει, όχι μόνο στη δικιά μου περιοχή, να πω ότι προέρχομαι από την περιφέρεια Θερεάς Ελλάδος, η οποία έχει περίπου το 44% της εγκατεστημένης ισχύς αεολικά της Ελλάδος.
0: Και θα τριπλασιαστεί και εκεί.
1: Θα τριπλασιαστεί από ό,τι κοίταγα από μια έρευνα, οι 5.000 περίπου ανεμογεννήτριες που είναι μετρήσιμες για τα φωτοβολταϊκά, είναι πολύ δύσκολο να τα μετρήσεις, θα γίνουν γύρω στις 14.000.
0: Ένα λεπτό κύριε Αγγελόπουλε, ένα λεπτό, αυτά δεν τα λένε έτσι, ένα λεπτό. Δηλαδή μας λέτε ότι αυτή τη στιγμή στη Στερεά Ελλάδα έχει περίπου 5.000 ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα?
1: Δεν έχει 5.
0: Πώς?
1: Είναι αδειοδοτημένες 5.
0: Είναι αδειοδοτημένες.
1: Είναι πολύ λιγότερες. Το νέο χωροταξικό, όσες είναι αδειοδοτημένες, τις θεωρεί σαν να έχουν μπει.
0: Ωραία, είναι 5.000. Είναι 5.000 αδειοδοτημένες και θα δώσουν άδεια σε άλλες 10.000 δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Και πού θα μπουν όλες αυτές οι ανεμογεννήτριες, κύριε Αγγελόπουλε?
1: Πραγματικά και εγώ απορώ, αν κάνετε μια βόλτα, θα έχετε δει φαντάζομαι τα βουνά της Εύβοιας, αν δείτε μια αεροφωτογραφία. Δεν υπάρχει κορφή που δεν έχει μια ανεμογεννήτρια. Ή άμα πάτε στο Δομοκό δεν υπάρχει πουθενά να μην έχει φωτοβολταϊκά. Και μιλάμε για φωτοβολταϊκά που είναι πάρκα 300 MW. Εκτάσεις, τώρα ήταν ένα να μπει εδώ πέρα σε ένα χωριό που το περικυκλώναν γύρω-γύρω. Ουσιαστικά τελείωνε το χωριό. Γύρω-γύρω, 300 στρέμματα. Τώρα 300 MW που λέω φωτοβολταϊκά. Αυτά πραγματικά δεν ξέρω που τα έχουν, καταστρέφουν ολόκληρες περιοχές. Σε γη υψηλής παραγωγικότητας βγάλαν τώρα και λέει μετράμε από εδώ και πέρα, πιο πριν δεν υπάρχει κάτι και βάζουμε 1,5% σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Βλέπετε πως πολεμιέται και η γεωργία και όλα αυτά που γίνονται. Μάλιστα στο καινούργιο νόμο, το άρθρο 9, μιλάει και για περιοχές επιτάχυνσης. Δηλαδή ειδικές ζώνες φωτοβολταϊκά και ολικά εκτός προστατευόμενων περιοχών, τα οποία θα ορίζονται με υπουργική απόφαση. Και τι θα γίνεται? Θα απλοποιείται η αδειοδότηση στο άρθρο 10, δηλαδή θα γίνεται εντός 30 ημερών ο έλεγχος και η ανανέωση, αν χρειάζεται εντός 20 ημερών, και θα υπάρχει σύνολο αδειοδότησης όλο σε 12 μήνες, η μικρή σταθμή σε 6 μήνες και τα υπεράκτια σε 24 μήνες. Η σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης σε 5 μέρες, δηλαδή θα στο ορίζει όπου θέλει και μέσα σε ένα χρόνο θα τελειώνει. Από την ώρα που θα κάνει αίτηση μέχρι την ώρα που θα παίρνει όλα τα χαρτιά και θα προχωράει να γίνει το έργο. Το ξέρετε το δημόσιο πώς γίνεται και οτιδήποτε, τι γραφειοκρατία υπάρχει. Για να τα επιταχύνουμε. Πραγματικά αυτό που γίνεται είναι μια επέλαση. Τώρα αν μιλήσουμε για τη δικιά μας περιφέρεια, που και ο δικός μας περιφερειάρχης είναι Γαλάζιος περιφερειάρχης, είναι ουρά της κυβέρνησης, πραγματικά τα έχει δώσει όλα. Βγάζουν ένα δελτίο τίποτε, αντιστέκονται, αλλά τα ψηφίζουν όλα. Εμείς έχουμε, μας βγάλανε και το καινούργιο εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, ότι θα είμαστε η μόνη περιοχή στην Ελλάδα που θα πάρουμε τα επικίνδυνα τοξικά αποβλήτα, και δεν ξέρω, μας περάσανε μια ωραία μέρα και τα πυρηνικά της Βουλγαρίας μας φέρανε να γνωμοδοτήσουμε και κανένα δεν ξέρει, γιατί γνωμοδοτήσαν όλες τις περιοχές, όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος γι' αυτό, μην μας φέρουν και αυτά αύριο μεθαύριο. Γιατί μετά έγραφε κάτι τέτοιο.
0: Καθόλου απίθανο.
1: Για τρίτες χώρες. Και δεν μας έχουν απαντήσει ακόμα. Έχουμε στείλει επιστολή και στο Υπουργείο έχουμε πει, καμία απάντηση. Έτσι είναι κλασική τακτική. Το ίδιο μας έλεγε λοιπόν όλα τα επικίνδυνα απόβλητα. Για κάψη ένα στα έξι σκουπιδιών της Ελλάδος λένε να μας το φέρουν εδώ. Πραγματικά δηλαδή ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, μια περιοχή, επειδή είμαστε δίπλα στην Αθήνα, που προσπαθούν να το κάνουν νταχάου, να το πω. Πραγματικά έχει νεολαθηθεί όσο τίποτα άλλο.
0: Ωραία, και εγώ να κάνω μια ερώτηση θέλω όμως σε όλα αυτά. Όταν δηλαδή οι τοπικές κοινότητες, όταν δηλαδή ο Δήμος, όταν οι άνθρωποι, ο ελληνικός λαός δεν τα θέλουν όλα αυτά και ψηφίζουν ακόμα και κάποιοι εκπρόσωποι κατά, και έρχεται μια περιφέρεια, έρχεται ένα υπουργείο και λέει ότι ακούστε να δείτε, εμείς αποφασίζουμε, εμείς διατάζουμε, και κάνουν κάτι χωρίς να το θέλει ο λαός. Και θεωρώ ότι όλοι πιστεύουν ότι έχουμε δημοκρατία, εγώ δεν το πιστεύω, αλλά καλώς ή κακώς όταν μιλάνε για δημοκρατία πρέπει να σέβονται την εξουσία του λαού, και δεν το κάνουν. Είναι νόμιμο αυτό ή παράνομο?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και όταν μιλάς για αυτοδιοίκηση, θα έπρεπε, η λόξη είναι ξεκάθαρη. Θα έπρεπε λοιπόν μόνος μου να αποφασίζω για μένα. Αυτό μόνο δεν γίνεται. Τι κάνεις, γνωμοδοτείς σε μερικές περιπτώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις αδειοδοτεί η ίδια η περιφέρεια. Δηλαδή στις πρότυπες περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις, γιατί υπάρχει και αυτό το οποίο είναι για πιο μικρά έργα. Μπαταρίες παράδειγμα μέχρι τα 8 ΜΒ και όλα αυτά που λέγαμε, αυτά αδειοδοτεί η ίδια περιφέρεια. Είτε αν είναι Natura 2000 ο αντιπεριφερειάρχης, είτε ο προϊστάμενος της υπηρεσίας περιβάλλοντος. Αλλά όπως και να έχει, γνωμοδοτεί η τοπική κοινωνία, που πάλι στα μικρά έργα ούτε καν γνωμοδοτεί αυτά τις πρότυπες περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις, καν δεν γνωμοδοτεί η τοπική κοινωνία, περνάνε πλαγίως, να μην πάρει καν χαμπάρι για να πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και αυτό που θα έπρεπε να έχει αποφασίσει, τι γνώμη, και ήταν το πρώτο που είπαμε τώρα όταν ήρθε για διαβούλευση στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ότι δεν μπορεί να γονατίζει έναν Δήμο, γιατί για να πάει σε ένα Συμβούλιο της Επικρατείας θέλει τουλάχιστον 5.000. Μην πω παραπάνω. Ούτως ή άλλως έχουν περικοπεί όλα τα έσοδα των Δήμων και αυτά οι κρατικές επιχορηγήσεις τόσα χρόνια. Και χρειάζεται λοιπόν, επειδή σου βάζουν ανεμογεννήτες, όλο αυτό να τρέχει και στα Συμβούλια της Επικρατείας, όταν το πάρεις χαμπάρι. Με τι δυνατότητες είπε ο Δήμος. Και τελικά να τις χάνεις πιο πολλές περιπτώσεις, γιατί ουσιαστικά είναι έτσι η νομοθεσία. Και τώρα, από ό,τι λέμε, έχει βγει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία τι σου λέει, ότι από εδώ και πέρα δεν θα πρέπει να αποδείξει ο άλλος ότι δεν μολύνει, θα πρέπει να αποδείξεις εσύ. Δηλαδή θα υπάρχει το ανάποδο, θα πρέπει να πας να αποδείξεις για ποιο λόγο προσφεύγεις. Αλλιώς σου βγάζουν κατευθείαν απαράδεκτη την προσφυγή που θα κάνει ο Δήμος. Έρχεται και αυτή η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό λοιπόν είναι αυτονόητο που λέτε, κύριε Σαρέτη. Θα έπρεπε να υπάρχει αποφασιστική γνώμη της τοπικής κοινωνίας, αν το θέλει ή δεν το θέλει. Σε οτιδήποτε. Μόνο αυτό δεν γίνεται. Εδώ έχουμε κάνει κινητοποιήσεις και κινητοποιήσεις. Ευτυχώς την περιοχή έστω και αργά, ας πούμε, καθυστερημένα, έχει ξεκινήσει ένα κίνημα, έχουν ενωθεί από όλες τις περιοχές άνθρωποι και γίνονται κινήσεις. Γι' αυτό και πάρα πολλοί δήμαρχοι που ήταν θετικά προσκύμενοι μέχρι σήμερα αναγκαστήκανε και το γυρίσανε, να το πω απλά. Γιατί ας πούμε η περιοχή της Θήβας είχε πάρει απόφαση, όσο είναι το 100% της εγκατεστημένης ισχύας, να πάρει άλλο 35 από μόνη της. Αυτός ο δήμαρχος. Και τελικά ήρθε και την πήρε πίσω από την απόφαση και προσπαθεί να αλλάξει και όλο αυτό το τοπίο. Τώρα βέβαια έχει φτάσει το 135%. Μιλάμε ότι, όπως είπατε, και εγώ δεν θεωρώ ότι οι αποφάσεις αυτές είναι δημοκρατικές. Λέμε ότι έχουμε δημοκρατία, αλλά όταν δεν παίρνεις τέτοιες αποφάσεις, όταν βγήκε τώρα, ας πούμε, ο νέος κώδικας, πάω σε ένα άλλο κομμάτι και σου λέει, σου κόβω τις επερωτήσεις που ερχόταν κόσμος για τα προβλήματά του, σου κόβω τις άδειες για να μπορείς να διαβάζεις, σου κόβω οτιδήποτε μέσον έχει ένας περιφερειακός σύμβουλος και όλα αυτά. Πραγματικά σου κόβω τη λογοδοσία που ήταν κάθε δύο μήνες, βάζω κάθε τέσσερις. Σου κόβω το να φέρνεις θέματα με το 1/3 της μειοψηφίας που φέρναμε, γιατί έχουν απαξιώσει τα περιφερειακά συμβούλια, και σου δίνω κάτι ελάχιστα από ένα θέμα η μειοψηφία εκτός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που είμαστε εμείς, που έχουμε 3 για όλο το χρόνο. Πραγματικά λειτουργούν, παίρνουν αρμοδιότητες από την αυτοδιοίκηση, παίρνουν αρμοδιότητες από τα τοπικά συμβούλια, δημοτικά, τα τοπικά συμβούλια και όλα, και τελικά αυτό που κάνουν, το μόνο που δίνουν, σε κάνουν ένα εισπρακτικό μηχανισμό. Είδατε το καινούριο τέλος που βάζουν, που εξισώνουν δυο παλιά τέλη και τα πληρώνει ο κόσμος και θα τριπλασιαστεί από τις αρχές του χρόνου. Και να είσαι απλά για να τρως το ξύλο, να ασχολείσαι ο Δήμος με τα αδέσποτα, με τα σκουπίδια και την καθημερινότητα, και να μην έχεις καθόλου πόρους. Τώρα το λέω γιατί έχω κάνει και 10 χρόνια στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης το συγκεκριμένο.
0: Ωραία, απλά θέλω να μας πείτε κάτι συγκεκριμένο. Εσείς που βλέπετε όλα αυτά τα προβλήματα και γενικά με το ρεύμα, θεωρώ το ότι ο Μητσοτάκης το έχει δηλώσει. Έχει πει ότι θέλει να μας κάνει την μπαταρία της Ευρώπης. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο να βάλω και το ηχητικό. Ένα λεπτάκι δώστε μου, κύριε Αγγελόπουλε, για να το ακούσει και ο κόσμος. Βάλουμε λίγο το. Πάμε, δώσε.
2: Με τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Θέλουμε όμως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πολλές.
3: Μάλιστα.
2: Και στον αέρα και ολικό δυναμικό και ηλιακό δυναμικό, που έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε. Πρέπει να το πω απλά, η Ελλάδα μπορεί να γίνει ολόκληρη η μπαταρία της Ευρώπης.
0: Το είχε δηλώσει, κύριε Αγγελόπουλε, και εγώ τι βλέπω τώρα. Ότι καλώς ή κακώς προσθέτουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά δεν φτιάχνουν υποδομές αποθήκευσης. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ ύποπτο. Γιατί ενώ παίρνουμε το ρεύμα από τον ήλιο, παίρνουμε το ρεύμα από τον αέρα, το στέλνουμε στη Βουλγαρία, γιατί εκεί λένε ότι υπάρχουν μόνο υποδομές αποθήκευσης, και μετά το ξαναγοράζουμε και το πουλάνε πανάκριβα στον ελληνικό λαό. Και σας ρωτάω ευθέως, για ποιο λόγο δεν φτιάχνουν υποδομές αποθήκευσης στην Ελλάδα?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν φτιάξει, ότι δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός, ότι καθυστερήσαν αυτό το χωροταξικό, και για μένα είναι ξεκάθαρη η στόχευση ότι θέλανε αυτή την άναρχη δόμηση, θέλανε να το αργήσουν, θέλανε να βάζουν όπου να είναι, όπου συμφέρει τις εταιρείες. Θα μπορούσαν όλο αυτό το σχέδιο να είχαν κάνει ένα χωροταξικό, να είχαν πει, γιατί σε οποιονδήποτε δήμο και αν ρωτήσει θα σου πει ότι έχω και μια βουνοκορφή εκεί πίσω που δεν τη βλέπει κανένα, και μπορώ να βάλω μια ανεμογεννήτρια και μπορώ να βάλω και μπαταρίες και οτιδήποτε. Να υπήρχε δηλαδή μια διαβούλευση και να υπήρχε και ένας σχεδιασμός. Εγώ πιστεύω ότι απλά όλα αυτά τα κάναν και επειδή σαν κυβέρνηση δεν έχουν σχεδιασμό, δεν κοιτάνε. Κοιτάνε γρήγορα να εξυπηρετήσουν κάποια μεγάλα συμφέροντα και ό,τι από εκεί και πέρα συνεπάγεται, μην τα λέμε και στον αέρα, καταλαβαίνουν όλοι. Έχετε δει πόσα σκάνδαλα έχουν βγει και σε πόσους τομείς. Τα ίδια γίνονται και σε αυτοδιοίκηση με τα υδρόμετρα, όπως γίνανε με την ΟΠΚΕΠΕ, τα ίδια γίνονται παντού. Το ίδιο είναι και με τη ΣΑΠΕ, που αυτή τη στιγμή έχει πάει το ρεύμα διπλό. Έχουμε φτάσει να είμαστε στις πρώτες φόρες στην Ευρώπη σε ακρίβεια ρεύματος, ενώ ήμασταν από τους πιο φθηνούς. Και αυτό που έχει γίνει είναι απλά έχουν μονοπωλιακή αγορά όπως έχουν σε όλα τα ζητήματα. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται για να κάνουν business.
0: Ωραία, δηλαδή να το κάνω μια ανάλυση για το ακροατήριο και να μου πείτε στο τέλος άμα συμφωνείτε, κύριε Αγγελόπουλε, ή αν έχω κάνει κάποιο λάθος σε αυτή την ανάλυση. Λοιπόν, οπότε τι παρατηρούμε. Παρατηρούμε ότι έχει στηθεί ένα καρτέλ ενέργειας. Παρατηρούμε το ότι υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες στα ελληνικά βουνά στείνουν ανεμογεννήτριες και φυσικά και σε διάφορες άλλες εκτάσεις φωτοβολταϊκά πάρκα. Παίρνουμε το ρεύμα από τον ήλιο και από τον αέρα, το στέλνουμε στη Βουλγαρία γιατί εκεί υποτίθεται υπάρχουν μόνο υποδομές αποθήκευσης και το ξανααγοράζουμε από τη Βουλγαρία και το πουλάμε στον ελληνικό λαό σε πολύ ακριβή τιμή. Και ρωτάω εγώ γιατί δεν υπάρχουν υποδομές αποθήκευσης. Μέχρι εδώ,
1: δεν
0: σωστά.
1: Είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Τι άλλο είναι.
1: Είναι και άλλο κομμάτι. Είδατε ότι γύρισε τώρα και είπε και ακόμα και για πυρηνικό. Τώρα το θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτή τη στιγμή, τι έκανε με το ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, πήγε και ιδιωτικοποίησε ουσιαστικά τη ΔΕΗ. Οποιοδήποτε κράτος, όσο και καπιταλιστικό να είναι, όσο και να έχει την λογική της ελεύθερης αγοράς, να το πω απλά, πάντα κρατάει ένα κρατικό κομμάτι. Στους κρίσιμους τομείς, είτε είναι ενέργεια, είτε είναι πετρέλαια, είτε είναι οτιδήποτε κρατάει ένα κομμάτι κρατικό. Όπως είχαμε εμείς στη ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, άμα πούμε ότι σε πέντε εταιρείες, θα σας πω, είστε και πέντε ιδιώτες, κάντε ό,τι θέλετε στην αγορά. Υπήρχε μία σε εκατομμύριο αυτοί οι πέντε ιδιώτες να μην δημιουργήσουν ένα καρτέλ και να πάνε τη μέση εκεί που πήγανε. Δεν υπήρχε.
0: Αυτό το καρτέλ ενέργειας που ανέφερε, αυτό είναι.
1: Είναι το καρτέλ ενέργειας, το καρτέλ πετρελαίου, το καρτέλ στα τρόφιμα, το καρτέλ. Λειτουργεί έτσι η συγκεκριμένη κυβέρνηση και δυστυχώς το πληρώνουν ο λαός αυτό το πράγμα.
0: Άρα στην ουσία, για να κάνω μια ανακεφαλοποίηση. Ανακεφαλαίωση, συγγνώμη. Στην ουσία, συμφωνείτε μαζί μου το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει φτιάξει κάποια καρτέλ ενέργειας, τα οποία είναι 5-6 άνθρωποι οι οποίοι διαλέγουν τι τιμή θα βάλουν στην αγορά για το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Ακριβώς, και δεν υπάρχει κανένας να τη ρυθμίσει αυτή τη δουλειά.
0: Μα είναι μόνοι τους. Μα είναι μόνο αυτοί. Έτσι, διαλέγουν δηλαδή αυτοί. Το ίδιο και στα καύσιμα.
1: Να πούμε και κάτι ακόμα για να σε επιβεβαιώσω. Ξέρετε ποια εταιρεία είναι πρώτη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ας πούμε, βλέπω εδώ πέρα για τα αεολικά στην Ελλάδα.
0: Ποια?
1: Ποια έχει βάλει τα περισσότερα? Η Τέρνα.
0: Η ΓΕΚ Τέρνα.
1: Ναι. Να σου ένα παράδειγμα. Στη Στερά Ελλάδα, ας πούμε, είναι πάνω από 18% από τα 19. Έτσι, εδώ πέρα βλέπω πάνω από 1040,3 μεγαβάτ με πρώτο τρίμηνο το 26. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, το καταλαβαίνει και όλος ο κόσμος το πώς δουλεύουν. Και δυστυχώς να ξέρετε ότι αυτό το κεντρικό κομμάτι γίνεται και από τους γαλάβιους περιφερειάρχες, το ίδιο πράγμα. Έχουμε εμείς εδώ πέρα, ας πούμε αυτό που σας είπα που θα φτιαχτεί ο ΧΙΤΕΑ ΣΥΤΒΑ με αναχρονητικές μεθόδους κλπ. Και να παραστατήσει όλη η περιοχή. Και έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος, δουλεύει η κόρη του σε αυτό το μεγάλο ουσιαστικά όμιλο που θα φτιάξει τη συγκεκριμένη επένδυση σε εισαγωγικά. Έχουμε τον έναν ελεγκτή, δουλεύει η γυναίκα του, περιβάλλοντος, ο άλλος ελεγκτής έχει καταδικαστεί πρώτο για χρηματισμό σε πρώτο βαθμό, τώρα περιμένουμε το δεύτερο βαθμό και είμαστε μια χαρούμενη παρέα και περνάμε ωραία. Αν καταλάβω, ο ίδιος ο περιφερειάρχης έχει μετοχές της εταιρείας, η οποία έχει έδρα και σε εξωτερικό στο Βέλγιο και κανονικά απαγορεύεται.
0: Αυτά
1: και αυτά που είχαμε βγάλει, εντάξει, λέει, είναι από τον πατέρα μου, λέει, είστε πονηροί, λέει και...
0: Συγγνώμη κύριε Αγγελόπουλε, να τα ξαναπούμε λίγο αυτά. Δεν μπορείς ακριβώς να τα πιάσω όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή.
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε εδώ πέρα αυτό που σας είπα που θα φτιαχτεί βάσει του σχεδίου, το επικίνδυνο σχεδίο διαχείριση, του Εθνικού Σχεδίου Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων, όταν αυτούν όλα τα τοξικά επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα της χώρας. Παλιά προβλέπονταν 3-5 στην Ελλάδα να γίνουν τέτοια. Τώρα είπαν θα έρθουν στην Άγρα. Να το πω απλά.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι δίκαια στην Εθνική, επειδή βολεύει, επειδή τους βολεύει αυτούς κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα του ασωπού που δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση, αν το γνωρίζετε με τα έτσι που τα εξαθενές χρονιά και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εκεί πέρα λοιπόν είναι να γίνει αυτή η επένδυση.
0: Ωραία.
1: Αυτή η εταιρεία λοιπόν, νούμερο ένα κολοσσός αντίστοιχη βιομηχανία που έχει είναι μια θυγατρική που θα φτιάξει αυτή την επένδυση. Αυτή η θυγατρική λοιπόν, αν βάλουμε ο Περιφερειάρχης έχει πάντως τη χωροθέτηση τη συγκεκριμένη εταιρεία μετοχές, τις έχω βγάλει στο πόθεν έσχεστο και αυτά δημόσια, έτσι. Αντίστοιχα, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος δουλεύει κόρη του, γραμματέας του διευθυντή. Αντίστοιχα, ο ελεγκτής περιβάλλοντος που είναι εκεί πέρα δουλεύει γυναίκα του. Άλλος είναι για χρηματισμό, σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί, περιμένει το δεύτερο για να... Ό,τι είναι να γίνει. Τώρα δεν κρίνω τι γίνεται με τα δικαστήρια και οτιδήποτε και τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Απλά εγώ λέω το γεγονός.
0: Είναι τώρα. Δηλαδή στην ουσία ένα παρεάκι βολεμένο το οποίο περιμένει την εργολαβία. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Να σας πω την αλήθεια. Και το θέμα είναι ότι ελέγχουν όλο το σύστημα. Παράδειγμα, όταν έβγαλα αυτά τα σκάνδαλα, είδα τρεις υποβαθμίσεις παράδειγμα στα social media μου για να μην τα βλέπουν ο κόσμος.
0: Σας ρίξανε τα social media.
1: Το καταλάβαινετε, ναι. Όταν ανέρθω το πόθεν έσχες του Περιφερειάρχη και όλα αυτά. Το καταλάβαινετε.
0: Γιατί τι είχε το πόθεν έσχες.
1: Είναι μετοχές. Είναι ξεκάθαρο γιατί έχω και το εξής. Όταν μιλάω για κάτι, πάντα φέρνω και τα επιχειρήματά μου και τις αποδείξεις μου. Είχαμε και άλλες καταγγελίες. Έχουμε, παράδειγμα, υπήρχε τώρα το έργο αντιλησιοταμίευσης. Μιλάμε για τεράστιο, φαραωνικό, για 2.500 μεγαβάτ στη λίμνη Κρεμαστών και άλλα τόσα είναι να γίνουν απέναντι, το οποίο ζήτησε τοπική κοινωνία και εμείς βοήθεια να πάει στο ΣΤΕ μαζί με την τοπική κοινωνία, αφού θα πάνε 4 δήμοι όμοροι συν τους κατοίκους του Περιβαλλοντολογικού Συλλόγου στο ΣΤΕ, να πάει και η περιφέρεια. Εννοείται ότι δεν το δεχτήκανε και μάλιστα βγήκανε άνθρωποι τοπικών συμβουλίων εκεί πέρα, στο συμβούλιο που προκαλέσαμε με το 1/3, όπως είπα, το κατέργησε τώρα η κυβέρνηση, γιατί υπήρχαν προβλήματα με αυτό. Λοιπόν, και βγήκε άνθρωπος τοπικού συμβουλίου και γράφει και λέει, κοιτάξτε κύριε, εμείς ζητήσαμε ακουράστον τον αντιπεριφερειά και τον περιφερειά και αυτοί μας φέραν απέναντι από τους ανθρώπους της εταιρείας και αν υποθούν όλα αυτά που μου είπαν, εγώ ζήτησα των επικοινωνιών το συγκεκριμένο κομμάτι. Και δεν μπορείς να τα πεις, άμα δεν βγουν όλα αυτά. Αλλά τους κατήγγειλε κανονικά. Λέει, εγώ ζήτησα στήριξη να είμαστε απέναντι από εκεί και άλλοι μου φέραν τους ανθρώπους της εταιρείας και μου λέγανε τι ανταποδοτικά θα πάρω και λέτε να τα βρούμε.
0: Άρα, εδώ πέρα...
1: Σε κεντρικό επίπεδο, ναι. Υπάρχει το κομμάτι της αυτοδιοίκησης που δυστυχώς ελέγχεται και γι' αυτό και νομοθετούν και έτσι η συγκεκριμένη και κυβέρνηση, σε μεγάλο βαθμό ελέγχεται, το οποίο κάνει και τα χατήρια και δουλεύει ακριβώς έτσι όπως δουλεύει και το κεντρικό επίπεδο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμία προστασία στους πολίτες και γι' αυτό ο πολίτης θα πρέπει να προσέχει και το τι ψηφίζει σε όλα τα επίπεδα. Και στην αυτοδιοίκηση και στην κεντρική κυβέρνηση. Είναι δύναμη η ψήφος του και αυτό που θα παρακαλούσα τους πολίτες είναι όχι αποχή. Ας ψηφίσουν ό,τι θέλουν, όχι αποχή. Σε αυτό.
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, μιας και μιλήσατε τώρα για κυβερνήσεις και για κόμματα και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα γενικά στα νοικοκυριά. Τα κοινωνικά αγαθά πλέον έχουν γίνει ιδιωτικά, ενώ όλη η Ελλάδα συμφωνεί ότι δεν πρέπει να είναι ιδιωτικά. Και βλέπω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο, μια συγκεκριμένη τακτική από κάθε διοίκηση και από κάθε εξουσία, οι οποίοι τι κάνουν. Αφήνουν, για παράδειγμα, φέρνω ένα δίκτυο ίδρυυσης, ωραία. Αφήνουν το δίκτυο ίδρυυσης να σαπίσει, αφήνουν το δίκτυο ίδρυυσης να καταστραφεί, ώστε να έρθουν μετά και να παρουσιάσουν σαν εξυγίανση την ιδιωτικοποίηση. Το πιστεύετε αυτό?
1: Ναι. Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέτε. Και πετύχατε ακριβώς τώρα στην καρδιά ένα πρόβλημα, το οποίο ξεκινάει τώρα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Φέρνει γρήγορα μέσα στο καλοκαίρι, πριν κλείσει η Βουλή η κυβέρνηση, θέμα για να απορροφήσει η ΕΔΑΠ 50 φορείς, δηλαδή ΔΕΙΑ κλπ, στην Φωκίδα, την Εύβοια και την Βιωτία. Θα αυξήσει την εγκατεστημένη βάση της πάνω από 10%. Έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο κ. Αρκίνης, ότι το πιο πιθανό, το λένε, δεν το ομολογούν και μόνοι τους, ότι θα υπάρξουν αύξηση των τιμολογίων και όλα αυτά. Εμείς έχουμε και το δεύτερο μεγαλύτερο κάμπο της Ελλάδος, στην Κοπαίδα, που είναι πολύ μεγάλο θέμα η άντρευση, συν είναι το πιο έφορος, και υπάρχει τεράστιο θέμα με την άντρευση και σε αυτό το κομμάτι και έρχονται να τα δώσουν στην ΕΙΔΑΠ με αυτό που είπατε ακριβώς, ότι υπάρχει πρόβλημα, λέει, γιατί πολλές ΔΕΙΑ πέσαν έξω και τα οικονομικά και θα σας χαρίσουμε κάποια λεφτά, θα κάνουμε ρύθμιση. Για ποιο, και πώς πέσαν έξω αυτές? Με το ρεύμα λοιπόν, γιατί όλα τα αντιοστάσια δουλεύουν με ρεύμα. Όταν εσύ έχεις διπλασιάσει το ρεύμα και δεν έχεις ειδική μεταρρύθμιση, ειδική ρύθμιση για τα συγκεκριμένα τιμολόγια, καταλαβαίνεις ότι είναι σίγουρο ότι θα πέσει έξω. Είναι σίγουρο ότι θα γίνουν αυξήσεις που έχουν γίνει ήδη. Αυτοί δουλεύουν λοιπόν μονοπωλιακά και λέει τι θα κάνω, το νερό, δημόσιο αγαθό, όχι. Κέρδος για τον ιδιώτη. Θα συγκεντρώνω όλα και αύριο μεθαύριο, αν και είδατε ότι πάλι η ΓΕΚ Τέρνα πήρε το 9,7, αν θυμάμαι, κοντά 10% και της ΕΙΔΑΠ, ο κύριος Περιστέρης πριν λίγο καιρό, πριν 2-3 μήνες πότε ήτανε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πάνε σε ιδιώτες. Και τι λένε, χωρίς νερό ζει ο άνθρωπος, όχι. Χωρίς ρεύμα ζει ο άνθρωπος, όχι. Χωρίς πετρέλαιο να κινηθεί μπορεί, όχι. Άρα πού θα χτυπήσουμε, χωρίς σούπερ μάρκετ μπορεί, όχι. Άρα έχουν μια ίδια τακτική, θα τα απορροφήσουν όλα αυτά, πρώτα τα χρεώνουν όπως είπατε, αυξάνουν το ρεύμα, μπαίνουν μέσα, γίνονται αυξήσεις, τα δίνω μετά στην ΕΙΔΑΠ και μετά την ΕΙΔΑΠ μπορώ να τη δώσω και να την ξολοκλήρουν κάπου.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, όμως θα σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Mm-hmm. Έτσι όπως τα περιγράφουμε και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό, είναι δεδομένο για μένα πλέον και αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης, αλλά βλέπω ότι έχουν ιδιωτικοποιήσει όλα τα κοινωνικά αγαθά, όπως σας είπα. Έχουν καταργήσει και την προστασία της πρώτης κατοικίας και έτσι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει ούτε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, ούτε να πίνει τζάμπα νερό, ούτε να έχει τζάμπα ρεύμα, ούτε γενικά ποτέ δεν ήταν τζάμπα. Αλλά σας εξηγώ το ότι είχε πρόσβαση τουλάχιστον και δεν διαμορφώναν οι καπιταλιστές όπως θέλαν τις τιμές ώστε να τον λαιλατίσουν. Ακούστε όμως τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή, πέρα από όλα αυτά, αυτή η κυβέρνηση μονιμοποιεί πρόσωπα στην ΕΕΠ, μονιμοποιεί υφυπουργούς, μονιμοποιεί ανθρώπους στη δικαστική εξουσία και ρωτάω ευθέως εσάς, κύριε Αγγελόπουλε, αφού όλα αυτά τα ελέγχει, τα κοινωνικά αγαθά και τους επόμενους ανθρώπους που θα είναι μέσα στις κρατικές υπηρεσίες και στις υποτιθέμενες ανεξάρτητες αρχές και τις εξουσίες, ακόμα και να εκλεχθεί κάποιος άλλος, πώς θα πάει κόντρα σε όλους αυτούς τους ιδιώτες? Γιατί το λέω αυτό? Αποφασίζω εγώ δεν πολιτεύομαι. Το έχω ξεκαθαρίσει. Αλλά πείτε ότι βγαίνω εγώ αύριο πρωθυπουργός. Φέρνω εμένα σαν παράδειγμα, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν θα γίνει. Βγαίνω εγώ αύριο πρωθυπουργός και λέω, ακούστε να δείτε, ξανακάνω το ρεύμα κρατικό. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα με πούν αυτοί οι ιδιώτες, κοίτα να δεις, αν το συνεχίσεις, κόβουμε το ρεύμα και μένει όλη η Ελλάδα χωρίς ρεύμα. Είναι επικίνδυνα αυτά που έχουν αποφασίσει.
1: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά η άποψή μου σε όλο αυτό είναι ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, αλλά πραγματική πολιτική βούληση, έτσι, δεν λέμε να βρίσκεις δικαιολογίες, αν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση, μπορείς να κρατικοποιήσεις οτιδήποτε ή να, όπως θέλεις, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε, να μπορέσεις να ελέγξεις κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να μην έχεις δικιά σου τράπεζα για να μπορείς να δώσεις το δάνειο στο μικρομεσαίο και να γίνεται αυτό το πράγμα στις τράπεζες και έχουν αυτά τα υπερκέρδη. Δεν μπορεί να μην έχεις το νερό δικό σου, όπου έχετε δει, σε κάποιες αφρικανικές χώρες βέβαια, είχε ιδιωτικοποιηθεί, το νερό γύρισε πίσω. Έγινε επανάσταση. Πραγματικά, δηλαδή, άμα μάθεις από την ιστορία, αυτά δεν γίνονται πουθενά. Ούτε οι τριτοκοσμικές θα επαναστατήσαν χώρες. Δεν μπορεί όλα αυτά να τα αφήσει, εννοείται ότι το κράτος έχει παρέμβαση και μπορεί να έχει παρέμβαση. Αρκεί να θέλει. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα, όποιος και να είναι. Για τα υπόλοιπα, όπως και να έχει, για μένα είναι δικαιολογία. Όπως η συγκεκριμένη κυβέρνηση αλλάζει αυτά που είναι να αλλάξει, να πάρει και η επόμενη κυβέρνηση, όποια είναι, από τη στιγμή που θα έχει την πολιτική βούληση, και να αλλάξει τα πράγματα, να φτιάξει τράπεζα για να μπορεί να παίρνουν μικρομεσαίοι και να μην υπάρχει αυτό, να κάνει το νερό που για μένα πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να είναι δωρεάν το νερό. Πραγματικά, δηλαδή, ούτε καν να πληρώνεις, όχι απλά αυτό που ήταν μέχρι τώρα. Ή το ρεύμα, δεν μπορεί παράδειγμα ο άλλος, όπως ήταν στην Κρήτη, να είναι νεφροπαθής, να θέλει να κάνει και να μην μπορεί, γιατί κόπηκε το ρεύμα, να χάνουμε ανθρώπους. Δηλαδή, αυτά είναι το πιο μικρό επίπεδο ανθρωπιάς που μπορείς να σκεφτείς. για αυτούς που έχουν ανάγκη. Να υπάρχει ένα κοινωνικό τιμολόγιο και να υπάρχει και ακόμα και δωρεάν ρεύμα στους ανθρώπους που δεν μπορούν. Νομίζω ότι αν μια κυβέρνηση το θέλει, όπως σε μια μέρα ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ ή όλα αυτά που γίνανε, σε μια μέρα μπορεί να το κάνει, να πληρώσει κάποια χρήματα, να το πάρει και να γίνει κρατικό και να ελέγχει την αγορά εκεί που πρέπει, να τη ρυθμίζει, όχι να την ελέγχει. Δεν είναι ότι δεν θα ζήσουμε στον καπιταλισμό ή θα αλλάξουμε όλο αυτό το πράγμα. Απλά είναι διαφορετικό να έχει κάτι κρατικό για να μπορεί να ελέγχει τις τιμές, όπως έλεγχε μέχρι ένα σημείο. Γιατί πολλοί είπανε, λέει, το χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχει παντού και γι' αυτό αυξηθήκαν. Το χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχει παντού. Δεν αυξηθήκαν γι' αυτό οι τιμές. Αν υπήρχε κάποιος ο οποίος κρατούσε χαμηλά, υπήρχε ανταγωνιστικότητα όντως, θα ήταν και οι τιμές χαμηλότερες. Ειδικά με την υπερπαραγωγή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα η άποψή μου σε αυτό που λέτε είναι, έχετε δίκιο. Αυτό που κοιτάνε είναι να βάλουν δικούς τους ανθρώπους παντού και για να μην έχουν και άλλα προβλήματα αύριο μεθαύριο. Με δικαιοσύνη, με από εδώ, με από εκεί. Γιατί καταλαβαίνουν ότι έτσι θεωρώ εγώ ότι τελειώνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αλλά αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα αλλάξουν όλα αυτά και ο κάθε καταργάτης θα πάει στον πάγκο. Να το πω απλά.
0: Ναι,
1: τα υπόλοιπα δεν επίσημα.
0: Οκ, το ακούω αυτό που λέτε. Γιατί μιλήσαμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μιλήσαμε γενικά για το ότι έχουν συγκεκριμένο σκοπό με τις ιδιωτικοποιήσεις. Για το λιγνίτι θέλετε να προσθέσετε κάτι?
1: Για το λιγνίτι, να σας πω κάτι. Ήταν μια περιοχή που ήταν στην Πτολεμαΐδα, η οποία ζούσε από αυτό, η οποία βέβαια είναι αρκετά μολυσμένη περιοχή.
0: Δηλαδή για την Αχλάδα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λέω για πάνω το εργοστάσιο που ήταν τη ΔΕΗ και λοιπά. Τα οποία από ό,τι έμαθα τα ανατινάξανε και όλα θα τελειώσουν με το θέμα. Και οι ίδιοι άνθρωποι ψάχνανε δουλειά και το θέλανε, ενώ υπάρχουν κλειστού τύπου λιγνητικά εργοστάσια για μια περιοχή που είναι ήδη μολυσμένη και πιθανόν έτσι πως θα ήταν να μολύνει πολύ λιγότερο με την καινούργια τεχνολογία, το συγκεκριμένα εργοστάσια. Σε μια περιοχή που είχε ήδη εργοστάσια τα οποία μολύναν πάρα πολύ. Επειδή έχω συζητήσει με ανθρώπους πάνω στην περιοχή, λόγω ότι εκτός από την αυτοδιοίκηση ασχολούμαι και με το συνδικαλισμό και προέρχομαι και δουλεύω και σε βαριά βιομηχανία ως ηλεκτρονικός μηχανικός, είναι κοντά και το επάγγελμά μου, το θέλαν αυτό. Και με συνδικαλιστές που είχα μιλήσει εγώ, κάποτε είχαμε κάνει μαζί και την Ακαδημία της Εργασίας, την ΓΕΣΕ και οτιδήποτε, ήταν κάτι που το θέλανε. Κάποιες μελέτες που έχω δει, σίγουρα ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Εννοώ ότι το πλειστή του πολυδυνητικά εργοστάσια ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα δεν βγάζουν αγιασμό. Τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Αλλά θα έπρεπε, όπως είπα και στην αρχή, να υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο που δεν υπάρχει στη χώρα, να δούμε το τι χρειαζόμαστε, μπροστά πού πηγαίνουμε και να δούμε και πώς θα το πετύχουμε. Αλλά προς όφελος όλων των μεγάλων συμφορώντων, προς όφελος του κόσμου. Πώς θα έχει ο κόσμος φθηνό ρεύμα, πώς θα έχει η βιομηχανία φθηνό ρεύμα για να παράγει, πώς θα έχουν οι αγρότες φθηνό ρεύμα για τα αντιλιοστάσια τους και για να μπορούν να κάνουν, πώς θα δώσουν στους αγρότες μικρά φωτοβολταϊκά ίσα για να βγάλουν το ρεύμα που θέλουν, αντί να βγάζουν αυτά τα τεράστια και να μην υπάρχει χώρος, παράδειγμα για τους αγρότες και τον κόσμο, για τις στέγες. Δεν υπάρχει χώρος να συνδεθεί, γιατί πάνε όλα τα μεγάλα συμφέροντα με την συγκεκριμένη κυβέρνηση. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια στόχευση που να είναι υπέρ του πολίτη, να κάτσουν κάτω να γίνουν κάποιες μελέτες. Δεν θέλω να το παίξω ειδικό σε αυτό, να είναι αποφασιστική γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Για μένα είναι απαράβατος κανόνας. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που σου λένε, μου έχει τύχει, ότι εμείς εδώ έχουμε κάτι ξεροβούνια και για μένα τι θέλω την ανεμογεννήτρια. Η τοπική κοινωνία. Το έχω τύχει κι αυτό. Μου έχει τύχει δηλαδή. Απλά να είναι αποφασιστική η γνώμη, να υπάρχει ακόμα και δυνατότητα δημοψηφίσματος που έχουν ζητήσει. Υπάρχει για βάση του κανονισμού, αλλά ποτέ δεν εφαρμόζεται και δεν γίνεται και τα δυσκολεύουν. Οι δήμαρχοι δηλαδή δεν τα κάνουν. Αυτό το πράγμα δηλαδή νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Έτσι θα μπορούσαμε να είμαστε και ενεργειακά αυτόνομοι που είμαστε και φθηνές τιμές και βάσει των φθηνών τιμών ενέργειας θα μπορούσαμε και να παράγουμε φθηνά και όλα τα προϊόντα, είτε είναι αγροτικά, είτε είναι βαριές βιομηχανίες, είτε είναι μεταποίηση, είτε οτιδήποτε. Για να πάει μπροστά και η χώρα. Αλλά δυστυχώς ούτε σχέδιο υπάρχει, το μόνο που υπάρχει είναι να βολέψουμε λίγο τους δικούς μας, πόσα χρόνια ήρθαμε, όσο πιο γρήγορα μπορούμε, να τα δώσουμε από εδώ και από εκεί. Αυτή είναι η λογική. Και όχι να αφήσουν μια πέτρα πάνω στην πέτρα, να το πω απλά.
0: Άρα, έτσι όπως τα περιγράφετε, στην ουσία έχουμε σοβαρό πρόβλημα και δεν βλέπετε να υπάρχει στόχος και δεν βλέπετε να υπάρχει τουλάχιστον ένα βήμα για κάτι καλύτερο. Δυστυχώς, έτσι όπως τα περιγράφετε, εγώ αναγνωρίζω μια σύψη.
1: Ακριβώς όπως τα λέτε, υπάρχει μια σύψη. Μια πολύ μεγάλη σύψη. Και βέβαια, για να μην είμαι απαισιόδοξος, θεωρώ ότι υπάρχουν εναλλακτικές, ότι υπάρχουν άνθρωποι να έρθουν και να κυβερνήσουν και να αλλάξουν όλο αυτό. Θεωρώ βέβαια τη χειρότερη κυβέρνηση που έχω ζήσει, τη συγκεκριμένη. Δεν είμαι και πολύ μεγάλος, αλλά τα χρόνια που ζω δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
0: Δεν το έχουμε ξαναδεί θεωρώ, γενικά. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα, γιατί ένα λεπτάκι μου δίνετε να μας ενημερώσουν λίγο από την αίθουσα σύνταξης για κάτι έκτακτο. Μην κλείσετε, κύριε Αγγελόπουλε. Ένα λεπτάκι δώστε μας να μας ενημερώσουν και θα επανέλθω. Θέλω να σας ρωτήσω για την αντιπυρική περίοδο. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνο Στουτσίδη.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, έχουμε φωτιά εδώ στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
3: Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι επιχειρούν αυτή τη στιγμή, από την πρώτη στιγμή, 7 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες. Η καπνή είναι ορατή ακόμη και από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, αν πάει κάποιος εδώ στα δικαστήρια δίπλα, θα δει τους μαύρους καπνούς που έχουν σηκωθεί. Για την ώρα, οι πληροφορίες από την πυροσβεστική λένε ότι δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένη περιοχή και είναι σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης. Ενισχύονται και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όσοι κινούνται προς το Καλοχώρι, προσοχή αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Αγγελόπουλε, μιας και το είπε και ο Κώστας, για τις πυρκαγιές. Βλέπουμε ότι και εκεί πέρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο, γιατί σε κάποιες περιοχές μετά τις πυρκαγιές ξεφύτρωσαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θέλω να μας πείτε για την πυροπροστασία.
1: Δεν υπάρχει καμία προστασία. Δεν υπάρχει καμία προστασία ούτε σε περιοχές που έχουν καεί, ούτε σε περιοχές Natura. Έχουν αλλάξει νόμοι πια. Και τώρα, αν είναι τυχαία ή δεν είναι τυχαία, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί το τι γίνεται. Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα, ότι η περιοχή με τις περισσότερες ΑΠΕΤ, τυχαία τώρα το λέω αυτό, η Εύβοια είναι και η περιοχή η οποία έχει τις περισσότερες φωτιές μετά την πολύ μεγάλη φωτιά που είχε ο Εύρος, που ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρώπη που έχει καταγραφεί. Ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο θέματα, από ό,τι θυμάμαι κλπ. Η Εύβοια τα τελευταία χρόνια έχει περάσει και την Πελοπόννησο, τις μεγάλες πυρκαγιές, θυμάστε, την Καραμανλή. Έχει φτάσει κοντά στις 600.000 τρέματα και έχει καταγράψει πραγματικά τεράστια ρεκόρ, και υπάρχουν εδάφη που καίγονται τον ένα χρόνο και ξανακαίγονται τον άλλο χρόνο. Ας πούμε, δεν λέω για την τραγική φωτιά της Βόρειας Εύβοιας που τα έχετε ακούσει όλοι, αλλά αυτά τα δύο τελευταία χρόνια έχει καεί η κεντρική Εύβοια δύο φορές.
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Καεί και όλη η Εύβοια, και όλη η Εύβοια γέμισε ανεμογεννήτριες. Αυτό τι είναι, τυχαίο είναι? Γιατί πολλοί ξέρετε τι λένε. Και εγώ το λέω αυτό κιόλας. Δεν είναι έτσι εύκολο να πας να τοποθετήσεις ανεμογεννήτριες σε περιοχές που έχει πάρα πολλά δέντρα, πάρα πολλά δάση. Γιατί δεν χωράνε πρώτα απ' όλα να ανέβουν οι ανεμογεννήτριες, γιατί δεν μπορούν έτσι εύκολα να δημιουργήσουν δρόμους. Οπότε συμφέρει σε αυτούς που έχουν, ας πούμε, σκοπό να τοποθετήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πάνω στα βουνά, να πάρει φωτιά και να καούν όλα.
1: Υπάρχουν όλα αυτά τα σενάρια που σίγουρα δεν μπορεί να τα αποδείξεις. Απ' την άλλη, υπάρχει αντίθετη επιχειρηματολογία ότι άμα θέλουμε εμείς έτσι κι αλλιώς τις βάζουμε, αφού περνάνε όλα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν περνάει και πολύ γρήγορα. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένα σοβαρό επιχείρημα, γιατί όντως, αν παρατηρήσουμε, πόσες βουνοκορφές έχουν καεί και τον άλλο χρόνο έχουν ανεμογεννήτριες.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχουμε δει πάρα πολύ. Αλλά σε αυτό το κομμάτι να πω ότι υπάρχει και το δεύτερο, ότι πάλι οι περιφερειακές αρχές κλπ. Και κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν πραγματικά κανένα σχεδιασμό σε αυτό το κομμάτι.
0: Εννοείται καμία αντιμετώπιση, σχεδιασμό για αντιμετώπιση.
1: Για αντιμετώπιση μιλάω πάντα.
0: Δεν υπάρχει πρόληψη, κύριε Αγγελόπουλε. Η λέξη πρόληψη είναι η λέξη κλειδί.
1: Δεν υπάρχει πρόληψη. Δεν υπάρχουν περιοχές οι οποίες να είναι νεκρές ζώνες, να έχουν φτιάξει την πυρική ζώνη για να μην περνάνε. δεν υπάρχουν αισθητήρες, θερμικά συστήματα κλπ. Που θα έπρεπε τώρα ξεκινάτσιας. Εμείς καταθέσαμε πρώτα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί δεν κάνουμε μόνο αντιπολίτευση. Ουσία είναι να κάνεις και πρόταση σε οτιδήποτε είσαι απέναντι σε αυτά που κάνει η Περιφερειακή Αρχή. Δεν έχουν, εμείς θέλουμε να γίνει μια ανάπτυξη DIS διαδραστικού χάρτη, ας πούμε, για να υπάρξει και σημεία παρέμβαση, ζώνες εκένωσης και επιχειρησιακό συντονισμό κλπ. Να υπάρχουν ομάδες όπως υπάρχουν οι εθελοντές και κάναμε πρόταση να τους παρέχουμε οχήματα και έχουν καθυστερήσει ένα χρόνο να τα κάνουν και θα πάχουν το χειμώνα, λέει, πάει αυτή. Ή πήρανε από εξωτερικό μόνοι τους κάποια οχήματα και δεν μπορούσαν να τα αδειοδοτήσουν, βρήκανε γραφειοκρατία στην περιφέρεια. Είναι κάποια πράγματα τραγικά που όταν τα ζεις καθημερινά, ενώ πραγματικά αν ζήσεις την Κυριακή πως καίγεται και ο πόνος ενός ανθρώπου που δεν λέμε να θρυνήσεις και θύματα, αλλά να χάσεις το σπίτι σου που μια ζωή πάλευε για να το κάνεις από το υστέρημά σου. Ή τα δώρα που υπάρχουν ή όλα αυτά. Και να είσαι τόσο ανοργάνωτος πραγματικά, να μην έχεις πανεπιστήμια, να μην τα έχεις βάλει στην έρευνα και να προχωρήσεις, να πετάς drone. Ευτυχώς τώρα έχει γίνει για να κάνει μια πρόληψη. Γιατί από ό,τι ξέρετε, αν την προλάβει η φωτιά στην αρχή, γίνεται εύκολα. Αν μετά από λίγα λεπτά την επεκταθεί, τελείωσε.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Και φυσικά να πούμε και για τις ανθρώπινες ζωές και να πούμε το ότι δεν ενδιαφέρονται από ό,τι φαίνεται, διότι 18.800 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα, κύριε Αγγελόπουλε, δεν αρκούν.
1: Ακριβώς. Όπως τα λέτε, αλλά τα Golden Boy τα έχουν δεκαπλασιάσει.
0: Και παίρνουν όλα 25 χιλιάρικα το μήνα.
1: Με 20 και 25 χιλιάρικα το μήνα, ακριβώς. Όλοι οι άριστοι έχουν πάει και νομίζω ο καθένας μας ξέρει τις περιοχές του και πώς πάει ο καθένας και το τι γίνεται. Και θες πυροσβέστες δεν έχεις, θες δασκάλους δεν έχεις και καθηγητές και πληρώνονται με τίποτα, μισούς πείνας, θες γιατρούς. Φτιάχναν τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το μισό πήγε στη ΣΑΠΕ, έτσι.
0: Ποιο μισό, αλλά το παραπάνω, και το 70% πίσω.
1: Παραπάνω. Και φτιάξανε τέλος πάντων και κάποια κέντρα υγείας ή νοσοκομεία και αυτά και δεν έχουν ανθρώπους μέσα να τα δουλέψουν.
0: Και να σας πω και κάτι ακόμα, μιας και είπατε τώρα για το Ταμείο Ανάκαμψης, πολύ σημαντικό. Ξέρετε τι άλλο κάνανε. Παίρνανε λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα δίνανε σε συγκεκριμένες εταιρείες, όπως για παράδειγμα μια εταιρεία τώρα που μου θυμάμαι με κοτόπουλα. Την εξελίξανε την εταιρεία με τα λεφτά που πήρε φυσικά από το Ταμείο Ανάκαμψης και μετά πουλήσανε και την ελληνική εταιρεία σε Ουκρανό και βγάλανε τα τριπλάσια. Δηλαδή, παντού βλέπουμε ότι υπάρχει business και δεν υπάρχει κάτι που να λέμε τουλάχιστον ότι φέρνει εξέλιξη σε αυτόν τον τόπο.
1: Ναι. Μου θυμίζεται για ένα κτίριο πάνω από το οποίο το πούλησε η ελληνική κυβέρνηση και μετά πήγε και το νίκιασε 5 φορές πάνω από τα πόσο το πούλησε.
0: Και τι θέλετε να σας πω για τους αρχαιολογικούς χώρους που είχαμε κυλκία που τα είχαν οικογένειες και τις διώξαν όλες τις οικογένειες και δώσαν όλα τα κυλκία σε μια εταιρεία που ανήκει στη CVC Capital Partners. Τι θέλετε να πούμε. Από όπου και να το πιάσουμε.
1: Τα ξέρετε και πολύ καλά και εσείς και ποιοι είναι μέτοχοι σε αυτή τη CVC.
0: Βέβαια. Και ποιοι ήταν manager. Η κόρη του Πρωθυπουργού, άμα δεν κάνω λάθος. Βέβαια. Πλάκα κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Ούτε χαζί είμαστε, ούτε τυφλοί, ούτε κουφοί.
1: Κάτι, γιατί με τη ΣΑΠΕ δεν είναι μέσα παντού.
0: Μα είναι φοβερό αυτό που ζούμε. Είναι φοβερό. Ένα τελευταίο σχόλιο όμως για τη νέα γενιά που μας ακούει, για τους νέους, κύριε Αγγελόπουλε. Τι έχετε να πείτε σε αυτά τα παιδιά?
1: Σε αυτά τα παιδιά μπορώ να πω ένα περιστατικό. Κάποια στιγμή όταν είχε ξεσπάσει η κρίση και ήταν τα μνημόνια και όλα αυτά τον πρώτο καιρό, σκεφτόμουν να φύγω εξωτερικό. Όπως οι πιο πολλοί νέοι σκέφτονται σήμερα. Και είχα μιλήσει με κάποιους ανθρώπους, μιλάω με ένα δικό μου άνθρωπο που μου λέει: Γιώργο, να μην φύγεις. Να κάτσεις εδώ γεννήθηκες, να παλέψεις για αυτή τη χώρα, να φύγουν αυτοί που την κρατήσαν έτσι. Η γνώμη μου είναι ότι το να γίνεις μετανάστης, να φύγεις έξω, σίγουρα σου δίνει κάποιες προοπτικές, αλλά για μένα να κάτσουμε εδώ, να παλέψουμε όλοι, να καταφέρουμε. Η νέα γενιά είναι πάρα πολύ καλύτερη από εμάς. Έχει γνώσεις που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Το να πληρώνουμε εμείς το κράτος 200-300 χιλιάρικα, γιατί κάπου εκεί είναι για να σπουδάσει έναν άνθρωπο και μετά να τον παίρνουν έτοιμο ένα γιατρό στο εξωτερικό την παραγωγική του ηλικία, είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει αυτό το κράτος.
4: Έτσι.
1: Παρότι είπαμε όλα αυτά, ό,τι χειρότερο είναι ότι αυτή τη νέα γενιά, αυτό το brain drain που υπάρχει, έτσι, η φυγή μυαλών, να το πω στα ελληνικά, προς το εξωτερικό, είναι ό,τι χειρότερο. Και αυτό που με φοβίζει πιο πολύ είναι αυτή η δημογραφική συρρήκνωση που υπάρχει και αυτή η αύξηση ηλικίας στη χώρα.
0: Η υπογεννητικότητα δηλαδή.
1: Υπογεννητικότητα. Είδα παράδειγμα η στερεά Ελλάδα, επειδή το έχω, που ήταν τρίτη, υπάρχουν και χειρότερες, με 10% και πάνω, ήταν στο 7,1 δημογραφική συρρήκνωση από το 2011 μέχρι το 2021. Πρέπει κάποια στιγμή όποιοι έρθουν στο μέλλον να το κοιτάξουν σοβαρά το θέμα το δημογραφικό, να κοιτάξουν το θέμα της νεολαίας, της απορρόφησης, γιατί μετράνε τώρα ανεργία και δείχνουν ότι μειώθηκε που δεν μειώθηκε ουσιαστικά, γιατί μετράνε μέσα τα τετράωρα, τις μη απασχολήσεις, τα δίμηνα, τα μετράνε όλα για να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει όπως να δουν κάποια στιγμή και τους μισθούς που παίρνουν αυτοί οι νέοι και πώς θα ζήσουν μια οικογένεια που δεν βγαίνει μέχρι τις 20 ο μήνας και μέχρι τις 15 και πώς θα δημιουργήσουν το μέλλον τους. Αυτό το χειρότερο που έχει κάνει η γενιά η δικιά μας και η προηγούμενη γενιά είναι ότι ουσιαστικά δεν έχει δώσει προοπτικές από τους νέους.
0: Και κίνητρα.
1: Πρέπει να στήσουμε το κεφάλι.
0: Και κίνητρα, κύριε Γελοπουλή.
1: Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι να κοιτάξουμε καταρχήν εμείς πώς θα κρατήσουμε τους νέους. Οι νέοι να μείνουν εδώ στη χώρα μας, να παλέψουν. Πραγματικά μην τα λέμε όλα μαύρα. Έχουμε μια ωραία χώρα άσχετα που μας έχουν μαυρίσει την ψυχή με τη θάλασσά μας, με τον ήλιο μας, με ό,τι έχουμε. Να την ξανακάνουμε πάλι μεγάλη. Έχουμε τις προοπτικές. Όλοι να ψηφίσουν, όλοι να παλέψουν, να ασχοληθούν με τα κοινά νέοι άνθρωποι. Έτσι. Που δεν ασχολούνται. Αυτό είναι το σημαντικότερο, μια πρόταση που θα είχα. Δηλαδή, όσο γίνεται, στο Περιφερειακό Συμβούλιο το προτείναμε και αυτό, δεν το βάλαμε μέσα, να υπάρχει Περιφερειακό Συμβούλιο νέων και Δημοτικά Συμβούλια, τα οποία να έχουν και αποφασιστική, να είναι αποφασιστικά, δηλαδή να έχουν και προϋπολογισμό δικό τους. Γιατί δεν μπορεί να λέμε ότι σεβόμαστε τους νέους και να θέλουμε και να μην τους έχουμε εμπιστοσύνη, να υπάρχει παρέμβαση μες στην κοινωνία.
0: Έτσι ακριβώς. Κύριε Αγγελόπουλε, δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι να έχετε. Υγεία και ευλογία.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
6: Η ώρα είναι 3.
5: Φόκους στον κόσμο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. SOS εκπέμπει η Δυτική Αττική, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της. 6 ημέρες μετά το ξέσπασμά της, η μεγάλη φωτιά συνεχίζει να δοκιμάζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις τελευταίες ενεργές αιστείες να παραμένουν στο επίκεντρο των επιχειρήσεων. Αυτήν την ώρα σε εξέλιξη φωτιά στην βιομηχανική περιοχή Κοροπίου. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Σύσκεψη στο Μαξίμου σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Στο επίκεντρο τα έργα αποκατάστασης, οι αποζημιώσεις και τα μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων. Με το άνοιγμα της Βουλής αναμένεται η κατάθεση νομοσχεδίου για την επιτάχυση των διαδικασιών, δηλώσεων και αποζημιώσεων. Προβλέπονται αναστολές συμβάσεων εργασίας, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τους πληγέντες. Χάθηκε ένας πνεύμονας πρασίνου, χάθηκαν περιουσίες, σπίτια, θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση θα χαρακτηρίζει επιτυχή τον συντονισμό της ακόμη και όταν καεί η υπόλοιπη Ελλάδα. Όσο για τις αποζημιώσεις που υπόσχεται, αρκεί να δούμε τι συνέβη με τους πυρόπληκτους, τους σεισμόπληκτους και τους πλημμυροπαθείς των προηγούμενων καταστροφών για να καταλάβουμε το μέγεθος της κυβερνητικής κοροϊδίας, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. παραίτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Μαρία Ρεπούση με επιστολή της στην Κουμουνδούρου, με την οποία υπογραμμίζει την διαφωνία της με το πολιτικό σχέδιο της νέας ηγεσίας. Αμύωτοι συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε τρία διαφορετικά περιστατικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 157 παράνομοι μετανάστες. Μειώθηκαν κατά 34% οι μεταναστευτικές ροές στα θαλάσσια σύνορα, σύμφωνα με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Αίτηση μπορούν να υποβάλουν σήμερα όσοι δικαιούχοι έχουν αφημί που λύγει σε 1 και 2.
4: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
6: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αύριο, αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά υπηρετικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά. Μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνεούν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής σε επανάληψη. Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
7: Focus 103,6.
8: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
9: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
10: Στο σκακιστικό

0: Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
3: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζουν.

Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα.

0: Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, εσύ?
0: Στον αγώνα.
1: Έχεις κάνει τον καλύτερο πρόλογο για το θέμα που θα μιλήσουμε σήμερα. Και είναι ποιες εταιρείες και ποιοι επηρεάζουν τις εκλογές στην Ελλάδα. Έτσι, γιατί είναι εταιρείες που επηρεάζουν τις εκλογές στην Ελλάδα. Και μίλησες για ένα πρόσωπο, τον Πολ Τζον Μαναφόρτ.
0: Ναι.
1: Τον ανέφερε στην πρώτη ώρα.
0: Που έχει έρθει στην Ελλάδα από 2 Ιουλίου.
1: Από 2 Ιουλίου είναι στο Μαξίμου μέσα. Πρόσεξε τώρα την ιστορία. Αυτός ο τύπος είναι ένας από τους μεγαλύτερους λομπίστες και ίσως ο μεγαλύτερος καθοδηγητής των πολιτικών λαμογιών. Ήταν σύμβουλος των Ρίγκαν, Μπους, Τραμπ, Μάρκος στις Φιλιππίνες, Μομπούτου στο Ζαΐρ και Σαβίβη στην Αγκόλα. Ο Μαναφόρτ είναι μέτρ της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας. Είναι ο μάστερ του γκεμπελισμού στον επηρεασμό μαρτύρων, στη δολοφονία χαρακτήρων και στη χειραγώγηση των μαζών. Ο Μαναφόρτ έχει αναμειχθεί σε μια σειρά οικονομικά εγκλήματα. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Ρόμπερτ Μίλλερ στην Αμερική, είχε ανάμειξη με την πλευρά της Ρωσίας στις αμερικάνικες εκλογές του 2016 και καθόρισε το αποτέλεσμα βγάζοντας πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχει επίσης συνδεθεί με δραστηριότητες σαν πολιτικός σύμβουλος του Ζελένσκι. Έχει επίσης κατηγορίες για φορολογική απάτη, τραπεζική απάτη. Κοίτα που μαζεύει ο Μητσοτάκης. Ξέπλυμα χρήματος, αποτυχίας δηλώσεις ξένων τραπεζικών λογαριασμών, παράνομο λόμπινγκ ως μη εγκεκριμένος ξένος πράκτορας, καθώς και συνωμοσία κατά την Ηνωμένων Πολιτειών και ψευδών δηλώσεων. Βάσει του Foreign Agent Registration, κάποιες από τις κατηγορίες τον οδήγησαν σε προσωρινή φυλακή, που όμως απαλλάχθηκε από τις ομοσπονδιακές καταδίκες με προεδρική χάρη την τελευταία εβδομάδα της πρώτης διετητίας του Τραμπ. Ήταν φυλακή και τον απάλλαξε από τις κατηγορίες ο Τραμπ. Να μου πεις, εδώ ο Τραμπ μπορεί να αποσύρει μια κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ. Δεν θα έβγαζε το Μαναφόρτ. Μετά την προεδρική χάρη, ο Μαναφόρτ εμφανίστηκε ως διεθνής πολιτικός σύμβουλος, προσφέροντας υπηρεσίες σε ξένες καμπάνιες και κυρίως σε συντηρητικά ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική, συχνά με στρατηγική επικοινωνία σε περίοδο εκλογικών αναμετρήσεων, επηρεάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα. Από τις 2 Ιουλίου λοιπόν αυτό το λουλούδι του 2006 είναι χειριστής, εντολοδότης και πολιτικός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ένα δώρο του Τραμπ στο Μητσοτάκη. Όμως εκτός από το Μαναφόρτ θα δούμε και ποιες άλλες εταιρείες επεμβαίνουν δραστικά στις εκλογές. Το Μάρτιο του 2020, και ενώ ο κορονοϊός απλωνόταν σε όλη την Ελλάδα, το ελληνικό δημόσιο υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με μια σκοτεινή εταιρεία, την Palantir. Η Palantir δημιουργήθηκε το 2003 στο Ντένβερ του Κολοράντο με κεφάλαια της CIA και της NSA. Την ίδρυσαν ο Peter Thiel, ο Alex Karp, ο Nathan Gettings, ο Joel Onside και ο Stephen Cohen. Η Palantir συνεργάζεται με το Αμερικάνικο Υπουργείο Άμυνας και τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες και τις αρχές επιβολής του νόμου και της τάξης των χωρών που ανήκουν στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδος, είναι έρμεα της Palantir. Σύμφωνα με τους σκοτεινούς διαφωτιστές, όποιος κατέχει τα πιο εξελιγμένα συστήματα ψηφιακής επιτήρησης και ελέγχου γίνεται ο κυρίαρχος του κόσμου. Η Palantir είναι ένας φορέας του σκοτεινού διαφωτισμού. Ο σκοτεινός διαφωτισμός είναι ένα απάνθρωπο αντιδραστικό κίνημα μισανθρωπικό, ελιτίστικο, αντιδημοκρατικό, ένας τεχνολογικός ολοκληρωτισμός που πιστεύει ότι ο πλανήτης πρέπει να εξουσιάζεται από τεχνοκράτες και όχι από πολιτικούς. Και αυτοί οι τεχνοκράτες πιστεύουν σε ένα σύστημα σκλαβοποίησης των λαών. Ανάμεσα στους εκπροσώπους του σκοτεινού διαφωτισμού είναι ο μεγιστάνες της τεχνολογίας, χρηματοδότης του Τραμπ, Πίτερ Τιλ, και μονίμως προσκεκλημένος στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Και εκτός από τον Τραμπ χρηματοδοτεί και τον αντιπρόεδρο Βάνς. Ο Πίτερ Τιλ είναι ένας από τους ιδρυτές της Παλαντήρ. Όλοι οι ιδρυτές της Παλαντήρ είναι χάζαροι και φανατικοί σιωνιστές. Ένας από τους χρηματοδότες της Παλαντήρ ήταν και ο Τζέφρι Επστάιν, που τη χρηματοδότησε την εταιρεία με 40 εκατομμύρια δολάρια. Στον πόλεμο του Ιράν η Παλαντήρ ενοποίησε 3 εκατομμύρια κατακερματισμένα σημεία δεδομένων σε ένα συνεκτικό σύνολο και έδωσε εντολή μαζί με την Επιτροπή 40 στον πρόεδρο Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν. Θα δεις ότι η Παλαντήρ έχει διεισδύσει και στο Λευκό Οίκο. Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης Gotham και AR που διαθέτει Παλαντήρ είναι μοναδικές και κομβικές για τον Αμερικάνικο στρατό, γιατί μέσω δορυφόρων ενημέρωνε τους Αμερικάνους και τους Ισραηλινούς για τις κινήσεις του στρατού του Ιράν σε πραγματικό χρόνο. Η παρουσία της Παλαντήρ δεν είναι τυχαίες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η Παλαντήρ σχεδιάστηκε ως μια θεωρία κράτους δυνάστη εναντίον των λαών του πλανήτη. Καμιά άλλη εταιρεία δεν μπορεί να συγχωνεύσει κατακερματισμένες πληροφορίες σε ένα ενιαίο σύνολο όπως η Παλαντήρ. Φυσικά, στη θεωρία του σκοτεινού διαφωτισμού υπάρχει και η κατάργηση των πολιτικών και των εκλογών. Ο Πίτερ Τιλ θέλει να επιβάλλει στον πλανήτη ένα τεχνολογικό μεσαίωνα. Όλα τα μέλη του γραφείου του Προέδρου Τραμπ σχετίζονται με την Παλαντήρ. Μετά την εκλογή του, σημαντικά στελέχη της Παλαντήρ μετακόμισαν στο Λευκό Οίκο. Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Τρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών καταγγέλει, ο οποίος λέγεται Τζον Κεντ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τον πόλεμο διότι δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις από το Ισραήλ και το ισχυρό σιωνιστικό λόμπι της Αμερικής, που όπως διαπιστώσαμε είναι μέσα στο γραφείο του Προέδρου. Μέσα στα γραφεία του Προέδρου Τραμπ είναι 6 στελέχη της Παλαντήρ. Είναι κομβικά στελέχη στο Λευκό Οίκο. Αυτά τα στελέχη ασκούν πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως και η Ευρώπη είναι εχμάλωτες της Παλαντήρ. Χωρίς όμως το Ηνωμένο Βασίλειο, ανανεώνουν χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ανανεώνουν συνεχώς συμβάσεις με την Παλαντήρ, όπως και η Ελλάδα. Οι ιδρυτές της Παλαντήρ υποστηρίζουν φανατικά το κίνημα του σιωνισμού και δεν αναγνωρίζουν κανένα δικαίωμα στους Παλαιστινίους, καθότι τους θεωρούν σαν υπάνθρωπους και θεωρούν έγκλημα την εγκατάστασή τους στην Παλαιστίνη που έγινε πριν 3.500 χρόνια. Οι Παλαιστίνοι είναι αιτεοκρίτες που ακολούθησαν τον Σαρπιδόνα, αδελφό του βασιλιά Μίνωα της Κρήτης, κατά τη φυγή στα Σόλυμα, που αργότερα ονομάστηκαν Ιεροσόλυμα. Ο Άλεξ Κάρπ, ένας από τους ιδρυτές της Παλαντήρ, θεωρεί τους άλλους ανθρώπους ένα κατώτατο ζωικό είδος που πρέπει να εξαλειφθεί και να μείνουν μόνο οι χρήσιμοι. Αυτή είναι η θεωρία των αρίστων του Μητσοτάκη. Αυτό συμβαδίζει με τη θεωρία του Μητσοτάκη περί αρίστων, που πρέπει να εξουσιάζουν όλους τους άλλους ανθρώπους που είναι υπάνθρωποι. Είναι αντιγραφή περί της φυλετικής καθαρότητας που εφάρμοσε η ναζιστική Γερμανία, εξοντώνοντας τις βρώμικες φυλές και επέβαλε την κυριαρχία της άριας φυλής. Γι' αυτό ο Κάρπ αποκαλεί την Παλαντήρ ψηφιακή αλυσίδα θανάτου. Η Παλαντήρ αποφασίζει ποιους θα εξοντώσει ο Ισραηλινός στρατός στην Παλαιστίνη. Συνήθως γυναίκες και παιδιά. Η Παλαντήρ χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ενσυναίσθησης. Σύμφωνα με το, αποκαλυπτικά ντοκιμαντέρ του Γκόρτε, ανώνυμη εταιρεία, όπου μιλούν πρώην εργαζόμενοι της Παλαντήρ που παραιτήθηκαν για ηθικούς λόγους, η Παλαντήρ βασίζεται στο φόβο που διασπείρει, χρησιμοποιώντας προϊόντα που σκορπίζουν το θάνατο. Σήμερα η απεκτίμηση της Παλαντήρ είναι 370 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι λοιπόν η αρχή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει τις αρχές του σκοτεινού διαφωτισμού αφού συνεργάζεται στενά με την Παλαντήρ. Ο Μητσοτάκης ήταν παρόν στη συνεδρία της Λέσχης Μπίντεμπεργκ το 2016 με τον Πίτερ Τιλ, έναν από τους ιδρυτές της Παλαντήρ. Ας μην ξεχνάμε ότι η CIA έχει στενές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη, όπως αναφέρει ο Νίκος Γριλάκης στο βιβλίο του «Αποκαλύπτω». Επίσης η Παλαντήρ μπορεί να κάνει δολοφονίες χαρακτήρων προσώπων που, που αντιθέτεται στην εξουσία της Παλαντήρ. Μπορεί να κάνει δολοφονίες χαρακτήρων σε πολιτικούς, σε επιχειρηματίες, στρατιωτικούς κλπ. Μέσω των εξελιγμένων πλατφόρμων που, διαθέτει, που είναι οι πιο προηγμένες στον πλανήτη. Έτσι εξοντώνει τους αντιπάλους του υποψήφιου στον οποίο, τον οποίο υποστηρίζει, καθορίζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα. Η Παλαντήρ στην Ελλάδα, έτσι, την έφερε ο Μητσοτάκης το Μάρτιο του 2020. Και ενώ ο κορονοϊός απλωνόταν σε όλη την Ελλάδα, το ελληνικό δημόσιο υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την Παλαντήρ. Η Παλαντήρ συνεργάζεται με το Αμερικάνικο Υπουργείο Άμυνας, τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες και τις αρχές επιβολής νόμου και τάξης των χωρών που ανήκουν στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ. Παρέχει πληροφορίες παρακολούθησης φακελώματος πολιτών και επιρροής στους πληθυσμούς της χώρας. Φακελώνει τους πολίτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Πολλές φορές παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτική ζωή των πολιτών, κάνοντας κατάσταση εξουσίας. Τα λογισμικά της έχουν χρησιμοποιηθεί για προληπτική αστυνόμευση και αναγνώριση πιθανών μελλοντικών υπόπτων εγκλημάτων. Έχει μεγάλες βάσεις δεδομένων, όπως είναι η φυλή, η κατοικία, η ηλικία, η αναγνώριση προσώπου, η πολιτική και θρησκευτική πεποίθηση κλπ. Για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου παρέχει η έτερη εταιρεία της Παλαντήρ που ίδρυσε ο Πίτερ Τιλ, η Clear All, έχει χρησιμοποιηθεί από την Αμερικάνικη αστυνομία για να προσαγάγει πολίτες που θεωρούν ύποπτους για να διαγράψουν μελλοντικά αδικήματα και έχουν σχέση με την τρομοκρατία. Όποιος έχει δει την εταιρεία Minority Report Tom Green, του Tom Cruise, θα καταλάβει ότι η εταιρεία που υποδεικνύει τους μελλοντικούς εγκληματίες είναι η Παλαντήρ, έτσι, η οποία παρέχει και άλλες υπηρεσίες. Συνεργάζεται με τις Ευρωπαϊκές Μυστικές Υπηρεσίες και τις Αντιτρομοκρατικές Υπηρεσίες. Έχει κατηγορηθεί για σωρία σκανδάλων αμφιλεγόμενων υπηρεσιών και καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο συνειδητής της εταιρείας, Πίτερ Τιλ, έχει δηλώσει «Η δημοκρατία και η οικονομική ελευθερία είναι ασύμβατες». Η Παλαντήρ έχει εμπλακεί σε μεγάλο σκάνδαλο όταν συνεργάστηκε με τη Βρετανική κυβέρνηση στο φακέλωμα ασθενών με COVID-19. Έχει καταγράψει τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων ασθενών, όπως το ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, αριθμό τηλεφώνου, επάγγελμα, θέση εργασίας, θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, ποινικά μητρώα, οικονομικά στοιχεία, κατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας, χωρίς αυτό να το γνωρίζουν οι ασθενείς. Όπως καταλαβαίνεις, το ίδιο έκανε και στην Ελλάδα η Παλαντήρ από τον Μάρτη του 2020 ως το Δεκέμβρη του 2020. Μας έχουν φακελώσει όλους μας έχουν φακελώσει μέσω της Παλαντήρ και του συστήματος Gotham. Η CIA, που είναι η πρώτη χρηματοδότηση της Παλαντήρ, το 1950 αναδιοργάνωσε το Πανεπιστήμιο MIT αφού χρηματοδότησε τις διάφορες λειτουργίες του, όπως και τα διάφορα προγράμματα εργαστηριακών ερευνών και μελετών του Πανεπιστημίου. Το MIT συνεργάζεται στενά με το Ίδρυμα Gates την κατασκευή ενός ενέσιμου συστήματος κρατικής κουκίδας που θα αποθηκεύει ιατρικές πληροφορίες κάτω από το δέρμα των παιδιών. Το σύστημα αυτό θα αναγνωρίζεται από την εφαρμογή iPhone. Ο Bill Gates, σε μια ομιλία του τον Ιούνιο του 20, στο TED Talk δήλωσε: «Όλοι θα χρειαζόμαστε σύντομα ψηφιακά διαβατήρια εμβολίων». Άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που μας είπε για διαβατήρια εμβολίων, έρχεται δεύτερος. Η Microsoft έχει καταχωρήσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογία που χρησιμοποιεί εμφυτάματα τσιπ με αισθητήρες που θα παρακολουθούν τη δραστηριότητα του σώματος και του εγκεφάλου. Αυτά τα τσιπ πρότεινε ο Βαγγέλης Βενιζέλος να εμφυτευτούν στους Έλληνες πολίτες. Έτσι έχουμε μια ευθεία σχέση μεταξύ του Ιδρύματος Gates, του MIT, της CIA, της Παλαντήρ και του Ελληνικού Δημοσίου. Η Παλαντήρ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Observer και του New York Times, έχει στενή συνεργασία με την Cambridge Analytica. Δηλαδή, η Cambridge Analytica είναι μια μηχανή προπαγάνδας η οποία κατάφερε να έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα 50 εκατομμύρια χρηστών στο ίντερνετ μέσω σελίδων διαδικτύου. Μέσω σελίδων του διαδικτύου μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια το ψυχολογικό προφίλ καθώς και το νοητικό προφίλ των χρηστών. Ο CEO της Cambridge Analytica, Alexander Nix, είχε δηλώσει: «Έχουμε κάνει το προφίλ προσωπικότητας του κάθε ενήλικου στη ΣΥΠΑ, δηλαδή 280 εκατομμυρίων πολιτών. Η Cambridge Analytica αγόρασε προσωπικά δεδομένα από παντού, από υποθηκοφυλακίες, τράπεζα, αλέσχες, εκδοτικούς οίκους, ληξιαρχία, καταστήματα και φυσικά έπαιρνε δεδομένα και από το ίντερνετ. Συνεργάστηκε με το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων στη ΣΥΠΑ για την εκλογή του Προέδρου Τραμπ. Αφού μέσω ηλεκτρονικών εγκεφάλων επεξεργάστηκε τις φοβίες, τις ελπίδες, τις καταναλωτικές συνήθειες, τις σημερινές συνήθειες, τα πολιτικά και θρησκευτικά πιστεύω, δημιούργησε δηλαδή ένα συνειδησιακό προφίλ εκατομμυρίων πολιτών. Ύστερα ετοίμασε σποτάκια, μηνύματα, που ανταποκρίνονταν στο ψυχολογικό προφίλ των πολιτών και τα εξάπλωσε χρησιμοποιώντας κάθε διαφημιστικό μέσο. Αυτά τα σποτάκια έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο στην εκλογή του Donald Trump το 2016. Η εταιρεία κέρδισε 15 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι ακριβώς όπως η Παλαντήρ μπορεί να χειραγωγήσει μεγάλες μάζες πολιτών ώστε να εμβολιαστούν ή να ψηφίσουν οποιοδήποτε κόμμα τη χρηματοδοτεί. Αφού συνεργάζεται με την ελληνική κυβέρνηση και τις υπηρεσίες ασφαλείας, γνωρίζει τα πάντα για τους Έλληνες πολίτες και μπορεί να κατασκευάσει μηνύματα επιρροής για τις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες στην Ελλάδα. Τα μηνύματα θα απευθύνονται στο συναισθηματικό κόσμο των πολιτών, αφού θα χρησιμοποιείται ο τρόμος για τον κορονοϊό και η ελπίδα ότι ο εφιάλτης θα τελειώσει και θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Έτσι επηρεάζονται και, έτσι επηρεάστηκαν και, χειραγωγήθηκαν οι Έλληνες πολίτες. Ταυτόχρονα θα υποδεικνύονται οι αντιρρησίες, οι ανυπάκουοι, οι ψεκασμένοι και οι συνωμοσιολόγοι και οι αντίθετοι στο σύστημα. Επίσης, τα οικονομικά στοιχεία των Ελλήνων θα κοινοποιηθούν στα γραφεία πιστοδοτικής συμπεριφοράς Credit Bureau, το οποίο λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, και θα φακελώνεται ο κάθε πολίτη της χώρας αφού θα έχει κοινοποιηθεί η οικονομική του θέση. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο Big Brother, το οποίο θα κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων πολιτών όχι μόνο στο ελληνικό δημόσιο, αλλά και σε άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Η σύμβαση του δημοσίου με την Palantir κρατήθηκε μυστική και δεν δημοσιεύτηκε πουθενά. Η συνεργασία κοινοποιήθηκε από την εταιρεία και τον πρέσβη των ΗΠΑ το Δεκέμβρη του 2020. Αφού η Palantir συνεργάζεται με την Cambridge Analytica, θα μπορούσε εύκολα να καθορίσει το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση, μόλις κοινοποιήθηκε η συνεργασία με την Palantir, φρόντισε, όπως ανακοίνωσε, να διακόψει τη σύμβαση μαζί της. Εντελώς όμως συμπτωματικά, το Δεκέμβριο του 2020, ξαφνικά η εταιρεία Singular Logic, που ελέγχει και επεξεργάζεται τα εκλογικά αποτελέσματα, άλλαξε μετόχους. Ο Στάλιν έλεγε, μην κοιτάς ποιος ψηφίζει και πόσοι ψηφίζουν, να κοιτάς ποιος ελέγχει τις εκλογές. Η Singular Logic συνεργάζεται με το ελληνικό κράτος κοντά στα 30 χρόνια και ελέγχει απόλυτα ηλεκτρονικά τη διαδικασία και τα αποτελέσματα των εκλογών. Όπως και με την Palantir, η σύμβαση του ελληνικού δημοσίου με τη Singular Logic είναι απόρρητη και δεν έχει κοινοποιηθεί πουθενά. Κανείς δεν γνωρίζει τον τρόπο που επεξεργάζονται τα ηλεκτρονικά την καταμέτρηση των ψήφων των Ελλήνων πολιτών. Οι συμβάσεις προηγουμένων εκλογικών αναμετρήσεων, ούτε οι αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών δεν έχουν δημοσιευτεί πουθενά, ούτε στη διάβγεια. Δεν τους έχουν δημοσιεύσει ούτε στη διάβγεια. Δηλαδή, αν οι δύο αρχηγοί του πρώτου και του δεύτερου κόμματος συμφωνήσουν μεταξύ τους, μπορεί να γίνει ανταλλαγή ψήφων και να βγει η κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση κατόπιν συμφωνίας πριν τις εκλογές. Η Singular Logic ανέλαβε την εποπτεία των εκλογών βάσει του άρθρου 130 του Προεδρικού Διατάγματος 93-2007 για τις εκλογικές αναμετρήσεις, χωρίς να γίνει διεθνής διαγωνισμός, αλλά γίνεται απευθείας ανάθεση. Η συνεργασία του δημοσίου με τη Singular Logic ανανεώθηκε πάλι με το ΦΕΚ 52 15/3/2012 και το Προεδρικό Διάταγμα 26/2012. Ας πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται τι έγινε στις 31/3/2018. Ο πρόεδρος και διευθυντής ανάπτυξης της Singular Logic, Μιχάλης Καριώτογλου, βρέθηκε νεκρός με μια σφαίρα στο κεφάλι. Φυσικά η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ήταν αυτοκτονία και αυτοπυροβολήθηκε. Οι μετοχές της Singular Logic ανήκαν στον όμιλο της Marfin Investing Group της MIG, της οποίας πρόεδρος ήταν ο Ανδρέας Γενόπουλος. Στις 5 Δεκάτου 2016 πεθαίνει ξαφνικά ο Ανδρέας Γενόπουλος από καρδιακή ανακοπή. Οι μετοχές της MIG και μεταξύ των αυτών οι μετοχές της Singular Logic πέρασαν στην Τράπεζα Πειραιώς. Μετά τον περίεργο θάνατο του Προέδρου Μιχάλη Καριώτογλου, η Τράπεζα Πειραιώς μεταβίβασε τις μετοχές στο αμερικάνικο Φαν KKR. Η δημιουργή του Φαν KKR είναι ο Τζερόμ Κόλμπερκ, ο Χένρι Γκράβις και ο Τζορτζ Ρόμπερτσος. Εντελώς ξαφνικά, το 96% των μετόχων Singular Logic από τις 30 Εντεκάτου 2020 μεταβιβάστηκε στις ελληνικές εταιρείες Epsilonet ΑΕ50% και Space Ελλάς 50%, αφού πρώτα διαγράφηκαν όλα τα χρέη της Singular Logic που ήταν 18 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε τώρα τους μετόχους της Space Ελλάς που κατέχει το 50%. Είναι η Alpha Bank με 19,33%, ο Μανολόπουλος Σπυρίδων με 17,23%, ο Μπέλος Παναγιώτης με 17,108% και ο Μανολόπουλος Ιωάννης 16,15%. Η Space Ελλάς συνεργάζεται στενά με τη Microsoft, όπου ο Bill Gates έχει τώρα ποσοστό 3%. Στη Microsoft βασικός μέτοχος είναι η BlackRock των Rothschild και η Vanguard. Η BlackRock έχει το 10,5% και η Vanguard το 11,5%. Αυτό σημαίνει ότι η οικογένεια Rothschild, που είναι μεγαλομέτοχος στην BlackRock, η οποία και έχει μετοχές της Vanguard, μέσω της Space Ελλάς μπορεί να διαχειρίζεται τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα. Δηλαδή η Rothschild μέσω της Space Ελλάς διαχειρίζονται τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα. Η δεύτερη εταιρεία που κατέχει το άλλο 50%, η Singular Logic, είναι η Epsilonet ΑΕ. Ο βασικός μέτοχος είναι ο Ιωάννης Μίχος, ο οποίος κατέχει το 50% της δικής του εταιρείας, της Singular Logic. Είχε εκλεγεί στις προηγούμενες εκλογές δήμαρχος στις Σκουριές, στη Χαλκιδική, και παραιτήθηκε το 2018 από το δημαρχιακό αξίωμα για να ασχοληθεί με τη διαχείριση της Epsilonet ΑΕ και τις ελληνικές εκλογές. Το 2018, όπως είπαμε, συμπτωματικά αυτοκτόνησε και ο πρόεδρος της Singular Logic, Μιχάλης Καριώτογλου. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Μήπως ήταν έτοιμη η διατροχή του? Ο Καριώτογλου βρέθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι και κανείς ακόμη δεν έχει εξιχνιάσει το θάνατό του. Σαν δήμαρχος, ο Ιωάννης Μίχος είχε διακηρύξει ότι δεν θα διατηρηθεί η κανονικότητα στα χρυσορχεία της περιοχής, παρόλο που εξελέγει σαν μέλος του κινήματος εναντίον της Eldorado Gold, που διαχειρίζεται τα χρυσορχεία στις Σκουριές. Στην Eldorado Gold μέτοχοι είναι αμερικάνικες τράπεζες, έτσι, η Bank of America, η Goldman Sachs, και εκμεταλλεύονται σήμερα, δεν τα εκμεταλλεύεται το ελληνικό κράτος δυστυχώς, και τα εκμεταλλεύονται η Eldorado Gold στα χρυσορυχεία της Χαλκιδικής. Τα μέλη του κινήματος τον κατηγόρησαν σαν δούριο ύπο της Eldorado Gold, όμως σαν δήμαρχος δεν ακούμπησε καθόλου την εταιρεία, ίσα ίσα την ευνόησε. Ο Ιωάννης Μίχος έχει στενές σχέσεις με κορυφαία στελέχη του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Μέτοχη της Eldorado Gold που εκμεταλλεύεται τα ξορυχεία στις Σκουριές είναι η Morgan Stanley, η BlackRock των Rothschild, η Citigroup, η Goldman Sachs, η Deutsche Bank, η JP Morgan Bank, η Bank of America, η Bank Paribas, η Credit Agricole Suisse και η National Bank, που κατέχουν το 56% της εταιρείας. Όλες οι ισχυρότερες τράπεζες, στις οποίες συμμετέχει με ποσοστά η οικογένεια Rothschild, η οποία κυβερνάει τον πλανήτη. Ας μην ξεχνάμε ότι η οικογένεια Rothschild με τη συμφωνία του Bretton Woods το 1944 επέβαλε σταθερές ισοτιμίες των νομισμάτων με ρήτρα χρυσού, γιατί έλεγχε την πλειοψηφία των εκθετικών τραπεζών και ταυτόχρονα τα ορυχεία χρυσού σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 1971 ο Ρίτσαρντ Νίξον ακύρωσε την αντιστοιχεία έκδοση νομισμάτων με το χρυσό που συνέδεσε το δολάριο με το πετρέλαιο. Αυτό το έκανε ο Νίξον γιατί έπρεπε να δώσει 200.000 τόνους χρυσού στην Κίνα, τα οποία είχε πάρει το 1938 όταν γινόταν ο πόλεμος της Κίνας με της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είχε φτάσει έξω από το Πεκίνο και τότε η Κίνα ζήτησε την βοήθεια των Αμερικάνων. Οι Αμερικάνοι έστειλαν βοήθεια, αλλά ταυτόχρονα ο στόλος τους μετέφερε όλο το χρυσό της Κίνας στο Fort Knox στις ΗΠΑ. Όταν λοιπόν ο Μάο το 1948 έκανε τη μεγάλη πορεία, βρήκε σε 50 κινέζικες τράπεζες αμερικάνικα ομόλογα 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να πάρουν τα αποθέματα χρυσού της Κίνας. Και απέτησε ο Μάο με αυτά τα ομόλογα να πληρωθούν. Δεν είχαν λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να του δώσουν 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρυσό και του στείλανε 200.000 τόνους χρυσού και έτσι κατέρευσε η ισοτιμία χρυσού με τα νομίσματα. Γι' αυτό επίσης δολοφονήθηκε ο Σαντάμ Χουσέιν και ο Μουαμάρ Καντάφη, γιατί προσπάθησε να συνδέσουν τα πετρέλαια των χωρών τους με τα τοπικά νομίσματα. Ο Σαντάμ Χουσέιν με το Ιράκ και ο Μουαμάρ Καντάφη με τη Λιβύη. Και δεν αποδέχτηκαν το δολάριο. Γι' αυτό τους δολοφονήσανε. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν διακηρύξει ότι Singular Logic αποτελεί ένα αξιόπιστο συνεργάτη σε έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εδώ και 30 χρόνια. Οι αμοιβές της Singular Logic για τη διαχείριση των εκλογών είναι πλούσιες. Μόνο για τις εκλογές του 2013 η αμοιβή της Singular Logic ήταν 3.136.500 ευρώ. Οι δύο εταιρείες, η Palantir και η Singular Logic, έχουν μερικά κοινά στοιχεία. Όπως και των δύο εταιριών οι συμβάσεις είναι μυστικές και απόρριτες. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πουθενά. Έτσι κανείς δεν γνωρίζει μέχρι ποιού σημείου η Palantir φακέλωνε τους Έλληνες πολίτες, ούτε πώς η Singular Logic διαχειρίζεται τις ψηφοφορίες των εκλογών. Και οι δύο εταιρείες είναι εταιρείες που κρίνουν τα αποτελέσματα των εκλογών. Η Palantir μέσω της Cambridge Analytica έκρινε την εκλογή του Donald Trump στις ΗΠΑ και η Singular Logic διαχειρίζεται τις ελληνικές εκλογές. Ούτε οι όροι των συμβάσεων με το ελληνικό δημόσιο έχουν ανακοινωθεί, ούτε η αμοιβή της Palantir ανακοινώθηκε. Έτσι δημιουργούνται ένα σωρό ερωτήματα. Ας κάνουμε μια φανταστική υπόθεση. Στις εκλογές του 2000, με καταμετρημένο το 2% των ψήφων, προηγείται η Νέα Δημοκρατία. Και ξαφνικά η ροή των ψήφων άλλαξε και εξελέγει τελικά το ΠΑΣΟΚ με διαφορές 200.000 ψήφους. Το ερώτημα είναι, αν είχε συμφωνήσει ο Καραμαλής με τον Σιμίτη, ο ένας να εκλεγεί πρωθυπουργός το 2000 και ο άλλος το 2004, και έγινε ηλεκτρονικά ανταλλαγή ψήφων, ποιος θα το έπαιρνε χαμπάρι? Κανένας, αφού δεν έγινε ένσταση. Όπως όμως προείπαμε, αυτό είναι ένα φανταστικό σενάριο που είναι πολύ δύσκολο να ισχύσει. Αυτό το ποσοστό του 2% είναι ισχυρό στατιστικό δείγμα, όχι όμως εγκατόρθωτο να ανατραπεί. Η στατιστική επιστήμη λέει ότι όταν ξέρεις το 5% ενός αποτελέσματος, στην καταμέτρηση μας λένε 2, 3, 5, 10 οι τηλεοράσεις, αν ξέρεις το 5% ξέρεις και το τελικό αποτέλεσμα. Δεν γνωρίζουμε ούτε τη συμβάση λοιπόν, ούτε τον τρόπο λειτουργίας των δύο εταιριών, ούτε πώς επηρεάζουν την κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να κοινοποιήσει τις συμβάσεις της Palantir και της Singular Logic και να ανακοινώσει τις πρακτικές των δύο εταιριών και τι ακριβώς κάνει κάθε εταιρεία κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Εάν δεν το κάνει, κάθε υπόθεση συνωμοσίας θα είναι θεμητή. Μόνο η δημοσιοποίηση των συμβάσεων θα διαγράψει κάθε σύννεφο από τον καθαρό ελληνικό ουρανό. Αυτές οι συμβάσεις της Singular Logic και της Palantir που μας φακέλωσε όλους από τον Μάρτιο του 20 μέχρι το Δεκέμβρη του 20 δεν έχουν κοινοποιηθεί πουθενά και δεν ξέρουμε ακριβώς τι όρους περιέχουν. Ψηφίζουμε δηλαδή στα τυφλά. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
0: Άρα στην ουσία για εσένα είναι βέβαιο το ότι υπάρχει νοθεία στις εκλογές.
1: Φυσικά.
0: Και θεωρείς και εσύ όπως εγώ το ότι είναι επηρεασμένοι οι ψηφοφόροι γενικά από διάφορα επικοινωνιακά τρίκ και φυσικά από διάφορα κόλπα τα οποία στείλουν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι κρατικοί οργανισμοί και κάπως έτσι πέφτουμε θύματα του εκλογικού αποτελέσματος το οποίο δεν είναι όπως φανταζόμαστε και δεν είναι και αξιόπιστο.
1: Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες στείλανε το Μαναφόρτ στο Μητσοτάκη?
0: Και γιατί άλλες χρονιές στέλνανε άλλους επικοινωνιολόγους?
1: Έχει κάνει τραπεζικές απάτες, οικονομικές απάτες στην Αμερική. Ήταν φυλακισμένος. Δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει για σύμβουλο, βασικό σύμβουλο, γιατί τώρα έρχονται οι εκλογές και ο Μαναφόρτ θα διαχειριστεί τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός όμως ήταν υπόδικος στην Αμερική για απάτες, για μεγάλες απάτες. Πώς λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση δέχεται το Μαναφόρτ σαν διοικητικό σύμβουλο για να δίνει εντολές στο Μητσοτάκη? Είναι εντολοδότης ο Μαναφόρτ. Δεν παίρνει εντολές από το Μητσοτάκη. Είναι διαχειριστής του Μητσοτάκη και εντολοδότης. Έτσι, τον έστειλε ο Τραμπ. Έχει στενή σχέση με τον Τραμπ.
0: Και άλλες χρονιές, και άλλες χρονιές στέλνανε άλλους επικοινωνιολόγους οι οποίοι ερχόντουσαν εδώ πέρα και δίνανε οδηγίες. Άρα δεν κάνει κουμάντο η κυβέρνηση, κάνει κουμάντο η πρεσβεία και φυσικά αυτές οι ξένες μυστικές υπηρεσίες.
1: Και αυτές οι εταιρείες που αναφέραμε, γιατί υπάρχουν και άλλες εταιρείες, έτσι, όπως η Black Core, η Ισραηλινή, που είναι ένα πρόγραμμα της Mossad που κατηγορείται για παρεμβάσεις σε εκλογές στη Γαλλία, στη Σκωτία και στη Νέα Υόρκη. Black Core. Και μάλιστα η Γαλλία έχει κάνει επίσημη διαμαρτυρία στο Ισραήλ, γιατί η Black Core παρενέβη στις γαλλικές εκλογές και βγάλε σαν πρόεδρο τον Μακρόν. Κοίτα πόσες εταιρείες ανακατεύονται σε εκλογές στα διάφορα μέρη του κόσμου. Εσύ πιστεύεις ότι το Ισραήλ, στο οποίο εμείς έχουμε το οποίο έχει βασικά συμφέροντα στην Ελλάδα, δεν θα προσπαθήσει να ελέγξει το αποτέλεσμα των εκλογών? Το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας έχει κάνει επίσημη διαμαρτυρία στο Ισραήλ για το ρόλο της Black Corps στις εκλογές που βγήκε πρόεδρος ο Μακρόν. Έχουμε μπλέξει, Γρηγόρη. Έχουμε μπλέξει
0: σίγουρα. Το θέμα είναι πώς θα ξεμπλέξουμε, Δημήτρη, και πώς θα δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Εμείς εδώ δεν του δίνουμε η Palantir, η Black Core, Singular Logic. Δεν είναι εταιρείες που επηρεάζουν τις εκλογές. Γιατί τις εμπιστευόμαστε? Το ελληνικό δημόσιο εμπιστεύεται τη Singular Logic και τα αποτελέσματα που βγάζει. Έτσι δεν είναι? Και η Singular Logic το 19 που βγήκε ο πρώτος ο Μητσοτάκης ήταν ιδιοκτήτρια του KKR, ενός φαντ στην Αμερική, που έχει σχέση βέβαια με την οικογένεια Ροκφέλλερ αυτό το φαντ, και βγάλανε το Μητσοτάκη. Πού είναι το περίεργο? Όταν ξέρουν το ψυχολογικό και το συνειδησιακό σου προφίλ μπορούν εύκολα να σε καθοδηγήσουν, Γρηγόρη, με σποτάκια, μηνυματάκια, όπως έκανε η Cambridge Analytica στην Αμερική που έβγαλε το 2016 τον πρόεδρο Τραμπ. Η Palantir είναι μέσα στο Λευκό Οίκο. 5 στελέχη της έχουν βασικές θέσεις μέσα στο Λευκό Οίκο. Και μαζί με την Επιτροπή 40 δίνουν εντολές στον Τραμπ για την εξωτερική πολιτική του. Η Επιτροπή 40 και η Palantir δημιουργούν την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και μην ξεχνάμε, το ότι κάποια πρόσωπα, κάποιοι πολιτικοί δέχονται επιρροή από όλες αυτές εδώ πέρα τους ομίλους και από όλα αυτά τα λόμπι για να παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες πάρα πολλές φορές είναι κακές για τον ελληνικό λαό, είναι άδικες για όλα αυτά που έχουμε ζήσει και κάπως έτσι βλέπουμε να φτωχοποιούμαστε και να καταστρέφεται όλο αυτό που υπάρχει, όλο αυτό που μας ανήκει.
1: Κοίτα, ο Μητσοτάκης που είναι πρόσφυγος του σκοτεινού διαφωτισμού κάνει συνεχώς ιδιωτικοποιήσεις των κοινωνικών εταιριών, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ. Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα του σκοτεινού διαφωτισμού και της Ατζέντα 30. Αν θυμάστε, ο Μητσοτάκης είχε στο γραφείο του το βιβλίο της Μεγάλης Επανεκκίνησης. Η Μεγάλη Επανεκκίνηση είναι η Ατζέντα 30. Έτσι. Και το είχε στο γραφείο του για να δουν οι ξένοι. Έβγαζε φωτογραφίες με τη Μεγάλη Επανεκκίνηση για να δουν οι ξένοι προστάτες του ότι θα εφαρμόσει την Ατζέντα 30 και τη Μεγάλη Επανεκκίνηση. Γιατί λες γίνονται ιδιωτικοποιήσεις? 45 και ο Τσίπρας το ίδιο είναι. 45 εκατομμύρια πουλήσανε τον ΟΣΕ. 45 εκατομμύρια κάνει ένας μέτριος παίκτης στην Αγγλία. Ο ΟΣΕ στοιχίζει όσο ένας μέτριος παίκτης στην Αγγλία. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, δυστυχώς. Δυστυχώς ήταν μια πικρή συζήτηση σήμερα. Αλλά πρέπει να λέμε στον κόσμο του φόκου στην αλήθεια, να καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται.
0: Να καταλαβαίνει τι γίνεται, αλλά φίλε Δημήτρη, η αλήθεια είναι το ότι πρέπει επιτέλους και να δώσουμε λίγο μια απάντηση σε όλο αυτό, διότι καλός ή κακός μπορεί να υπάρχει ατζέντα 30, μπορεί να έχουν στόχους, μπορεί σιγά σιγά να ξετυλίγεται το σχέδιό τους και να υλοποιούν αυτές τις αποφάσεις που παίρνουν κάποια λόμπι, αλλά ο Έλληνας δεν έχει αντίληψη. Και για να μπορέσουμε να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και για να μπορέσουμε να ενωθούμε και να πάμε κόντρα σε όλα αυτά, πρέπει καλός ή κακός να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις.
1: Ναι, και να κάνουμε δουλειά μυρμηγκιού. Πώς το μυρμήγκι δουλεύει σπόρο-σπόρο για να το πάει στη φωλιά του? Έτσι και εμείς κάνουμε αυτές τις συζητήσεις για να πείσουμε πέντε, αν πείσουμε πέντε Έλληνες σε κάθε εκπομπή, είμαστε νικητές, Γρηγόρη.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Υγεία
1: καλό
0: και ευλογία. Μεσημέρι. Καλά να είσαι. Πάντα καλά να είσαι, να μας ανοίξεις τα μάτια.

0: Άντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. SOS εκπέμπει η Δυτική Αττική, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της. 6 μέρες μετά το ξέσπασμά της, η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική συνεχίζει να δοκιμάζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις τελευταίες ενεργές εστίες να παραμένουν στο επίκεντρο των επιχειρήσεων. Σε εξέλιξη φωτιά και στη βιομηχανική περιοχή Κοροπίου, μήνυμα από το 112 στάλθηκε για ετοιμότητα. Στο σημείο για την κατάσβεση επιχειρούν 52 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα έργα αποκατάστασης, οι αποζημιώσεις και τα μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων. Με το άνοιγμα της Βουλής αναμένεται η κατάθεση νομοσχεδίου για την επιτάχυνση των διαδικασιών δηλώσεων και αποζημιώσεων, ενώ προβλέπονται αναστολές συμβάσεων εργασίας, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τους πληγέντες. Χάθηκε ένας πνεύμονας πρασίνου, χάθηκαν περιουσίες, σπίτια, θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση θα χαρακτηρίζει επιτυχή τον συντονισμό της, ακόμα και όταν καεί η υπόλοιπη Ελλάδα. Όσο για τις αποζημιώσεις που υπόσχεται, αρκεί να δούμε τι συνέβη με τους πυρόπληκτους, τους σεισμόπληκτους και τους πλημμυροπαθείς των προηγούμενων καταστροφών, για να καταλάβουμε το μέγεθος της κυβερνητικής κοροϊδίας, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την παραίτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Μαρία Ρεπούση με επιστολή στην Κουμουνδούρου, με την οποία υπογραμμίζει τη διαφωνία της με το πολιτικό σχέδιο της νέας ηγεσίας. Συνεχίζονται αμύωτες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 3 διαφορετικά περιστατικά εντοπίστηκαν 157 παράνομοι μετανάστες. Μειώθηκαν κατά 34% οι μεταναστευτικές ροές στα θαλάσσια σύνορα, σύμφωνα με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Στα δικαστήρια Σπάρτης, ο 55χρονος από το Μιστρά, που κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο ζήτησαν και πήραν οι 2 άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου μετά από επεισοδιακή καταδίωξη. Οι 2 άνδρες μαζί με συνεργό τους, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλώντας ζημιά άνω του 500.000 ευρώ στο δίκτυο ηλεκτρισμού. Ανακρίτρια και εισαγγελέας θα μεταβούν στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν αν και ο τρίτος κατηγορούμενος θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Από σήμερα ξεκίνησαν να υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σήμερα αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι δικαιούχοι έχουν αφημί που λήγει σε 1 ή 2.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά υπηρετικά, με πιθανότητα τοπικών καταρρακτωδών βροχών στα βόρεια ορεινά, μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες θερμές ώρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη στο θερμαϊκό από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power

0: 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70. Και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε με τον Τζιμάρα τον Πανούση σε μια έτσι εκπομπή που σπάνια ξεκινάμε κάπως έτσι, αλλά ο Τζιμάρας ο Πανούση όταν

έγραψε και όταν τραγούδισε αυτό το τραγούδι, μιλούσε για καμένα δάση και όταν δάση φτιάχνω μεζονέτες και τα παιδιά μου μαριονέτες, έλεγε τότε ο Τζιμάρας ο Πανούσης. Βλέπετε καμιά ομοιότητα στη σημερινή μας εποχή? Εγώ βλέπω πολλές. Και τα παιδιά μας μακάρι να μην γίνουν μαριονέτες με αυτά τα οποία βλέπουν καθημερινά, ή δεν βλέπουν, ή τέλος πάντων δεν καταλαβαίνουν, και πρέπει εμείς να τα κάνουμε να καταλάβουν το τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. Χαμός. Όλη η Ελλάδα καίγεται. Βγαίνει ο ένας, λέει, πρέπει να γίνουν 7 φορές επάνω ανεμογεννήτριες από αυτές που υπάρχουν τώρα, γιατί αυτό είναι το πρόγραμμά μας μέχρι το 2030. Βγαίνει ο άλλος, λέει, κάποιος βρέθηκε ένας με μαύρα, πέρασε μέσα στα βουνά, έβαλε φωτιά, από εκεί μόλις έφυγε βγήκε φωτιά, το ψάχνουν να το βρουν, δεν θα το βρουν ποτέ. Δηλαδή γίνεται ο χαμός. Οι ανεμογεννήτριες με τεράστιες ακτίνες πηγαίνουν στα δάση επάνω και δεν μπορούν να περάσουν, δεν μπορούν να στρίψουν από τα δάση, και κανονικά πρέπει να μην υπάρχουν δάση για να μπορέσουν να πάνε, έτσι δεν είναι, φυσιολογικά? Και εμείς καθόμαστε τώρα εδώ και κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, ή μάλλον νομίζουν ότι μπορούν να μας κοροϊδέψουν κάποια παρτάλια της πολιτικής, τα οποία τα ψήφισε ο λαός, δυστυχώς τα ψήφισε ο λαός και κατάλαβε ο λαός τι ψήφισε. Βεβαίως υπάρχει και μια μικρή μερίδα που δεν καταλαβαίνει τι ψήφισε, ή τέλος πάντων μπορεί να φτιάχνεται, ή μπορεί τέλος πάντων να έχει κάποια ωφέλη συγκεκριμένα και να εξακολουθεί να στηρίζει μια κατάσταση η οποία είναι άρρωστη. Ο Τζιμάρας ο Πανούσης, Έλληνας, νεοέλληνας, βάζω φωτιά και καίω τα δάση, κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες και χτίζω μεζονέτες. Αυτά είναι. Αυτοί μπορεί να μην χτίζουν μεζονέτες, μπορεί να χτίζουν ανεμογεννήτριες, γιατί και η ανεμογεννήτρια θέλει πολλούς τόνους μπετό για να στηριχτεί, χτίζεται κι αυτή. Άρα λοιπόν αυτή είναι η Ελλάδα του 2026. Δυστυχώς αυτή είναι η Ελλάδα.

Και αφού τα είπαμε για την κατάντια της πατρίδας μας όσον αφορά τους πολιτικούς μας βασικά, κατά πρώτο λόγο και αυτούς που μας κυβερνάνε εδώ και χρόνια, να πάμε λίγο στα εντός των τυχών που είναι τα αθλητικά μας και με αυτά θα ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε εξελίξεις, έχουμε σημαντικές εξελίξεις και μεταγραφικές εξελίξεις και άλλες. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, το τι ακριβώς γίνεται, τι δεν γίνεται σήμερα, και βεβαίως να πω στους φίλους που μας παρακολουθούν ότι θα πληροφορηθείτε και για μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων, εννοείται, δεδομένου ότι υπάρχουν εξελίξεις, υπάρχουν πολλά τα οποία θα δείτε στην σημερινή μας, θα ακούσετε μάλλον στη σημερινή μας εκπομπή. Τώρα, να πω για τους φίλους που μας παρακολουθούν ότι σήμερα έρχεται ο Δημήτρης Γιαννούλης. Είναι γνωστό αυτό, ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ. Το απόγευμα θα είναι εδώ. Νωρίτερα στις 5.30 ο Γιαννούλης, νωρίτερα στις 5.30 θα δοθεί συνέντευξη τύπου από τον προπονητή του ΠΑΟΚ και έναν ποδοσφαιριστή για το αυριανό παιχνίδι της ομάδος, 9 παρατέταρτο αύριο το παιχνίδι, με αντίπαλο την ομάδα της Άντερλεχτ στο γήπεδο της Τούμπας. Ένα παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη οπωσδήποτε. Θέλει τη νίκη για να πάει στο Βέλγιο να διεκδικήσει την πρόκριση, γιατί μετά ο ΠΑΟΚ εξασφαλίζει είσοδο στο League Phase. Είτε θα είναι του Europa League, είτε θα είναι του Conference League. Αυτό το μάτς πρέπει να το πάρει, αυτή την πρόκριση πρέπει να την κάνει, γιατί μετά, εάν πάει στραβή και αποκλειστεί, θα πρέπει να παίξει play-off και του Conference League. Μπορεί η ομάδα να είναι αδύναμη, μπορεί να μην είναι σαν τον ΠΑΟΚ κλπ, αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις να σπάσει ο διάολος το ποδάρι του. Αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ πάντως είναι να μπει στη League Phase του Europa League. Του Europa League. Τα λεφτά είναι πολύ περισσότερα αυτά που θα πάρει ο ΠΑΟΚ από το Europa League σε σχέση με το Conference. Για να σας καταλάβετε, ο ΠΑΟΚ πέρσι πήρε γύρω στα 17 εκατομμύρια, 17 με 18 εκατομμύρια από το Europa League, από την πορεία την οποία έκανε και στη League Phase μέσα φυσικά, εννοείται. Αντιστοίχως ο Παναθηναϊκός που έπαιξε στο Conference League έφτασε να πάρει μέχρι 11 εκατομμύρια. Δηλαδή καμία σχέση, μέρα με τη νύχτα, για να καταλάβετε. Παρ' όλα αυτά, σήμερα που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ θέλει να πάει στη League Phase του Europa League. Γι' αυτό άλλωστε ενισχύεται και με τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θα είναι και στη λίστα σήμερα το βράδυ, τον οποίο θα δηλώσει ο ΠΑΟΚ, αντικαθιστώντας δύο παίχτες. Είναι και ο Μπάλντε, ο οποίος έχει φύγει, έχει πάει στο Λεβαδιακό, και μάλιστα ο ΠΑΟΚ σήμερα διευκρίνησε ότι τον Μπάλντε δεν τον πούλησε. Κάποιοι βγήκαν και είπαν, δώσατε ρε τον Μπάλντε, τον παιχταρά κλπ. Δεν τον πούλησε, παιδιά. Δανεικό τον έδωσε για ένα χρόνο να ψηθεί. Και άμα είναι καλός και πιστεύω θα πάει καλά στο Λεβαδιακό, εγώ τον Μπάλντε τον πάω σαν παίχτη. Μου αρέσει δηλαδή αυτός ο παίχτης. Ποιοτικότατος παίχτης. Πρέπει να πάρει λίγο πάνω του, πρέπει λίγο να πάρει λίγο ζωντάνια. Είναι λίγο, τον βλέπω πολλές φορές και είναι σαν κοιμισμένος. Η έκφραση μπορεί να είναι τραβηγμένη, αλλά είναι ποδοσφαιρική έκφραση. Τη λέει ο Αναστασιάδης, κοιμισμένα κλπ. Πεθαμένα και τέτοια. Είναι, δηλαδή το παιδί πρέπει να πάρει λίγο πάνω του, να πάρει πρωτοβουλία, να τον εμπιστευτεί και κάποιος. Ο Λουτσέσκου δεν τον εμπιστευότανε. Κανένα δεν εμπιστευόταν ο Λουτσέσκου, έτσι κι αλλιώς, μόνο τους παλιούς, γιατί ήθελε τις κλίκες του μέσα στα αποδυτήρια. Άρα λοιπόν ο Μπάλντε να πάει στο Λεβαδιακό να κάνει μια χρονιά καλή το παιδί και του χρόνου να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Και επειδή είναι και δεκάρι, είναι και εξτρεμά και λοιπά, κυρίως και δεκάρι παίζει, μακάρι να έρθει να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας 50 εκατομμύρια σε μια άλλη ομάδα του χρόνου και να παίξει ο Μπάλντε δεκάρι, γιατί όχι, γιατί και ο Πέλκας έχει τελειώσει την καριέρα του φυσιολογικά. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι αυτά, βάλτε τα κάτω κάπως έτσι. Ο ΠΑΟΚ αυτό το οποίο θέλει να κερδίσει αύριο θα έχει τη στήριξη του κόσμου, που θα είναι κατάμεσο στο γήπεδο, θα είναι και ο Γιαννούλης, ο οποίος θα αποθεωθεί από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι το γουστάρουν και ήθελαν πάρα πολύ να έρθει ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι de facto. Και ο Ιβάν Σαββίδης πληρώνει ένα ποσό της τάξης, παρακαλώ, των 5 εκατομμυρίων μαζί με το φιλικό στην Augsburg και 1,5 εκατομμύριο στο Γιαννούλη. 6,5 εκατομμύρια για αριστερό μπακ. Μπράβο. Είναι πολλά τα λεφτά. Παρ' όλα αυτά τα έδωσε. 12,5 είχε δώσει για τον Χρήστο Ζαφύρη και 1,5 ο Χρήστος Ζαφύρης πήγε στα 14 και τώρα πληρώνει τα μισά από το Ζαφύρη, γύρω στα 7 εκατομμύρια, για να πάρει το Χρήστο Γιαννούλη. Και οι δύο διεθνείς με την εθνική ομάδα και Ελληνόπουλο ο Γιαννούλης. Μεγάλη μεταγραφή, χωρίς αμφισβήτηση. Τον ήθελε πάρα πολύ και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έδινε τα 5 εκατομμύρια και αυτός ο οποίος μπλόκαρε την μεταγραφή
στον Ολυμπιακό ήταν ο ίδιος ο Γιαννούλης, ο οποίος πήγε και είπε στους ανθρώπους της Augsburg, αν είναι να με δώσετε σε κάποια ελληνική ομάδα, πάω μόνο στον ΠΑΟΚ, σε καμιά άλλη ομάδα ελληνική. Αν να με δώσετε σε κάποια άλλη χώρα, πολύ ευχαρίστω, συζητάμε. Δεν υπήρχε κάποια άλλη σοβαρή πρόταση, δηλαδή της τάξης περίπου των 5 εκατομμυρίων που ζητούσε η Augsburg από άλλη χώρα, μόνο στην Ελλάδα, και μάλιστα ο Ολυμπιακός πήγε να τον αρπάξει το Γιαννούλη όταν έμαθε ότι ο ΠΑΟΚ είχε συμφωνήσει μαζί του. Ο Ολυμπιακός, επειδή είναι κόντρα με τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο διάστημα, για να μαθαίνετε και κάποια παρασκηνιακά, ο ΠΑΟΚ, επειδή πήγε και υποστήριξε την πλευρά Παναθηναϊκού ΑΕΚ, όπως θα έχετε ενημερωθεί, και ήταν κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός του πήγε κόντρα. Μάλιστα ο Μαρινάκης βγήκε και είπε κάποια πράγματα για τον Ιβάν Σαββίδη, αν τα έχετε λάβει υπόψη σας, αν τα έχετε μάθει, στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας, για ποιος είναι ο ρόλος του Σαββίδη και κάτι σχετικά. Προφανώς ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι ο Σαββίδης δεν είναι υποχείριο κανενός και ο ΠΑΟΚ δεν είναι υποχείριο κανενός, και δεν μπορεί, παρά το γεγονός ότι μπορεί κατά διαστήματα οι σχέσεις του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό να μην είχαν εκτραχυνθεί, αλλά να ήταν σε ένα νορμάλ επίπεδο αντιπάλων μόνο εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Μαρινάκης νομίζω ότι είναι όλο το πρωτάθλημα και όλες οι ομάδες δικές του, ότι γουστάρει κάνει. Έχει δικά ένα δυο εχθρούς, είναι σίγουρο. Και αυτό που θέλει να κάνει τουλάχιστον είναι να επιβάλλει τους δικούς του νόμους και τις δικές του πεπιθήσεις. Δεν γίνεται αυτό, μέχρι ένα σημείο είναι. Επομένως, καλά έκανε ο ΠΑΟΚ και πήγε κόντρα. Καλά έκανε ο ΠΑΟΚ και ακολουθεί μια άλλη πολιτική, την οποία νομίζω ότι την έχει καταλάβει και ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης. Γι' αυτό το λόγο βογκάει για αυτή την κίνηση την οποία έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι πιο ξεκάθαρα, δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Έτσι όπως είναι τουλάχιστον η κατάσταση, θα περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες κινήσεις του Δικεφάλου του Βορρά, τις μεταγραφικές, γιατί αναμένεται ένα χαφ και ένα center for όπως και δίποτε. Ειδικά η περίπτωση του center for είναι άμεσα, θα έλεγα εγώ, απαιτητή αυτή την περίοδο, γιατί ο Μύθου είναι καλός παίκτης χωρίς αμφισβήτηση, μπορεί να είναι το μελλοντικό αστέρι του ΠΑΟΚ. Ο Γερεμέγεφ είναι ένας παίκτης έμπειρος μέσα στην περιοχή, για μικρής εμβέλειας παιχνίδια μπορεί να τα καθαρίζει αυτός, γιατί είναι και ψηλό παιδί κλπ. Αλλά χρειάζεται ένα σεντερφόρ καλύτερος του Γιακουμάκη, ο οποίος να μπορεί να μπαίνει μέσα στην αντίπαλη περιοχή και να βογκάει η αντίπαλη άμυνα. Και νομίζω ότι αυτό θα κάνει ο ΠΑΟΚ μετά από εισήγηση του Μάτος. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι έτοιμοι, και μόλις ο Ιβάν Σαββίδης ανάψει το πράσινο φως ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη, μέσα στην εβδομάδα θα έρθει. Ερχόμενος λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ο Ιβάν Σαββίδης, μόλις ανάψει το πράσινο φως, κατευθείαν θα γίνει η μεταγραφή του Center For, ο οποίος φυσιολογικά στα play-off του Europa League, εφόσον ο ΠΑΟΚ περάσει από την Anderlecht, θα είναι παρόν και θα είναι στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Φυσιολογικά, γιατί ο ΠΑΟΚ μιλάει και ο προπονητής του μιλάνε για ενδεκαδάτο παίχτη. Για παίχτη ο οποίος έρχεται και μπαίνει κατευθείαν ενδεκάδα. Όχι για κάποιον ο οποίος έρχεται και στην καμπούρα του ΠΑΟΚ θα μάθει κάποια πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Τώρα από και πέρα, για το ποιος θα είναι ο παίχτης τον οποίο θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι καλύτερα, αν θέλετε, ρωτήστε τον κύριο Μάτος. Αυτός θα ξέρει καλύτερα, και αυτός είναι που εισηγείται στον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, τη μεταγραφή συγκεκριμένου παίκτη. Ο Μάτος αθόρυβος, προσέξτε τώρα, ο Μάτος αθόρυβος, χωρίς φανφάρες, χωρίς δηλώσεις, χωρίς, κρατάει αποστάσεις, ακόμη και από στελέχη του ΠΑΟΚ κρατάει αποστάσεις, δεν τα λέει, μαλώνει με κάποιους που το ρωτάνε, που είναι υπάλληλοι του Σαββίδη και παλιοί υπάλληλοι του Σαββίδη, και αφήνουν να εννοηθεί ότι έχουν ιδιαίτερη σχέση με τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, που δεν έχουν, αλλά αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι άνθρωποι του Σαββίδη. Το ρωτάνε ποιο παίρνει ο ΠΑΟΚ, ποιο πάρει, ποιο, και λέει δεν ξέρω, παιδιά. Λέει δεν ξέρεις. Αν δεν ξέρεις, ποιος ξέρει? Ο πρόεδρος. Ρωτήστε τον πρόεδρο αν θέλετε. Δεν μιλάει σε κανέναν, και είναι πολύ καλό αυτό το ότι δεν μιλάει σε κανέναν, γιατί και ο ΠΑΟΚ προχωράει, ας πούμε, μεταγραφές του Γάλλου Χαφ. Το όνομα το μάθαμε μόνο όταν έκλεισε. Ξέραμε ότι, εμείς γράψαμε και είπαμε ότι υπάρχει ένας Γάλλος Χαφ, αν ως παρακολουθείτε θα το έχετε εντοπίσει, και λέγαμε για Γάλλο, ξαφνικά προέκυψε Γάλλος Μπακ, ο Μικέλ Μπρενσί, και μετά εμφανίστηκε ο Λουσέ. Εμείς ξέραμε για Γάλλο Χαφ πάντως, και εμφανίστηκε και Γάλλος Μπακ, ο Μικέλ Μπρενσί, ο οποίος κάπου λίγο το θέμα έχει κολλήσει, πιστεύω θα ξεκολλήσει το θέμα, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει και πλάν B για τον Μικέλ Μπρενσί, μετά τον Μικέλ Μπρενσί. Αν δηλαδή δεν κλείσει το Γάλλο Μπακ, τότε είναι σίγουρο ότι
θα πάρει κάποιον άλλον. Αυτά είναι τα τελευταία μεταγραφικά νέα για τον για τον ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι στον Δικέφαλο του Βορρά θα μάθουμε σήμερα τι ακριβώς γίνεται με τον με την ομάδα εν ώψη του αυριανού αγώνα. Ποιοι παίχτες είναι στη διάθεση του προπονητή, ποιοι είναι εκτός, ποιοι είναι μέσα έξω κλπ. Τι σκέφτεται ο κύριος Λύση για το ποιους θα βάλει κλπ. Λίγο αργότερα θα έχετε ρεπορτάζ για αυτό το, για αυτό το θέμα. Έχουμε για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ ήρθε ο Ταϊρή. Έτοιμος για δουλειά και αυτός. Να πω ότι και ο ΠΑΟΚ μαζεύεται στο μπάσκετ. Αρχίζει η ομάδα, αρχίζουν οι παίκτες και έρχονται ένας μετά τον άλλον. Ο Ταϊρή λοιπόν ήρθε στη Θεσσαλονίκη σήμερα και 7 Αυγούστου, μεθαύριο δηλαδή, έρχεται ο Μπεν Μουρ. 7 Αυγούστου στις 9 παρατέταρτο το πρωί. Ο Μάρκους Φώστερ έρχεται 9 Αυγούστου στις 9 παρατέταρτο το πρωί. Ο Τρέβο Χάτζης επίσης 9 Αυγούστου 9 παρατέταρτο. Ο Γκρέι στις 9 Αυγούστου στις 2 και 4 το μεσημέρι. Ο Νάζ Μίτρου Λόγκ 9 Αυγούστου 3 και 4. Και ο Κάιλ Αλεξάνδερ 9 Αυγούστου στις 9 και 25. Λίγο αργότερα θα έρθει και ο Όσμαν σύμφωνα με την ανακοίνωση. Μάλλον το ρεπορτάζ το οποίο προκύπτει από τον Δικέφαλο του Βορρά. Και μια που μιλήσαμε για μπάσκετ ΠΑΟΚ, να πάω λίγο στο μπάσκετ του Άρη. Μια είδηση σημερινή ήταν σήμερα να ανακοινωθεί 19 και 14 το βράδυ η μεταγραφή του Μοκόκα από την Καϊάρης. Όμως η μεταγραφή αυτή πάει για αύριο. Ο παίκτης έχει κλείσει από τα τέλη Μαΐου μαζί με τον Χαραλαμπόπουλο. Ήταν από τις πρώτες μεταγραφές. Δεν χάλασε τίποτα. Απλώς για διαδικαστικούς λόγους θα ανακοινωθεί αύριο Παρασκευή. Έχει να κάνει με ένα προσωπικό ζήτημα του παίκτη που σχετίζεται με τους ατζέντιδες του. Δεν έχει καμία σχέση με τον Άρη. Είναι τελειωμένος. Είναι συμφωνημένος. Είναι παίκτης του Άρη, ο Μοκόκα. Από τους καλύτερους παίκτες στο EuroCup. MVP. Παιχτάρα, πραγματικά παιχτάρα. Και έρχεται λοιπόν και ανακοινώνεται, συγγνώμη, αύριο ο Μοκόκα επισήμως 19 και 14 όπως κάνει πάντα η ΚΑΕ Άρης σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνουν. Τώρα σήμερα το βράδυ τώρα 7.30 ώρα υπάρχει το φιλικό παιχνίδι του Άρη με τον Πανθρακικό, το οποίο θα γίνει στο Κλειάνδης Βικελίδης. Σύμφωνα με την πληροφορία που ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρης, δύο θύρες θα ανοίξουν, η θύρα 3 και η θύρα 7. Άρα όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε στην 7 και όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε στη θύρα 3. Γιατί η θύρα 3 είναι 10 ευρώ το εισιτήριο, για τη θύρα 7 σήμερα είναι 15 ευρώ το εισιτήριο. Και τα παιδικά εισιτήρια τα έχει 5 ευρώ. Εγώ απορώ σήμερα γιατί βάλαν παιδικό εισιτήριο στο φιλικό με τον Πανθρακικό 5 ευρώ. Δηλαδή ένας που θέλει να πάρει το παιδάκι του να πάει, ας πούμε, λέω τώρα εγώ στήρα 7, θα δώσει 25 ευρώ, θα μπορούσε να δώσει 15 και δωρεάν το παιδάκι. Αν είναι μέχρι, ξέρω εγώ, 10-12 ετών, κανονικά θα έπρεπε να είναι δωρεάν σε φιλικό παιχνίδι. Άρης Πανθρακικός παίζουν, δεν παίζουν Άρης Μπαρτσελώνα. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι εδώ κάπου λίγο το τραβήξαν το θέμα. Θεωρώ ότι λάθος είναι και στο επόμενο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό πρέπει να το αλλάξουν και να είναι δωρεάν τα παιδάκια. Τα παιδάκια πρέπει να τα πηγαίνετε στο γήπεδο για να υπάρξει εθισμός στον Άρη. Έτσι νομίζω. Τώρα όλα τα υπόλοιπα θα δούμε στην πορεία τι ακριβώς θα γίνει. Ο Άρης, ο οποίος οργανώνεται και στο μάρκετινγκ, γιατί κάνει καλή δουλειά ο κύριος Παρταλίδης. Πολύ καλή δουλειά. Μαθαίνουμε για κινήσεις, οποίες κάνει και θα ανακοινωθούν στις επόμενες 20 μέρες και είναι πραγματικά πολύ καλές κινήσεις για το ποδόσφαιρο του Άρη. Στο μάρκετινγκ, επαναλαμβάνω. Και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στην συνέχεια, γιατί δεν τελειώνει τίποτα. Όλα συνεχίζονται κανονικά. Υπάρχει ένα θέμα με τον Γκουαμέ που μπαίνει σε μια διαδικασία γιατί περιμένει τα αποτελέσματα μαγνητικής. Θα δείξει τι ακριβώς έχει με τις ενοχλήσεις που ένιωσε στη χθεσινή προπόνηση. Μπορεί να έχει καμιά θλασούλα, δεν ξέρω. Θα φανεί. Όπως επίσης, επειδή αμέλησα προηγουμένως να πω για τον Ζίβκοβιτς, τον ΠΑΟΚ πιθανότατα δεν θα είναι αύριο στη διάθεση του προπονητή του. Αν και αυτό το μάθουμε ίσως λίγο αργότερα, στην συνέντευξη τύπου θα ερωτηθεί ο προπονητής, είναι σίγουρο θα ερωτηθεί. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έβγαλε κάποια ανακοίνωση σχετικά με τον
παιχτεί με τον Ζίβκοβιτς. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Με την ευκαιρία να πούμε ότι όπως όλα δείχνουν και για την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ θα γίνει την αύριο Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας, το μάτι θα μεταδοθεί από το Open το κανάλι και θα μπορείτε να το δείτε και στο YouTube, έτσι, από το Open στο YouTube το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ομάδα της Άντερλεχτ. Αυτή είναι η ανακοίνωση και του Open που βγήκε σήμερα. Και η Άντερλεχτ με την ευκαιρία να πω ότι έρχεται στην Θεσσαλονίκη λίγο γύρω στις 6 ώρα θα είναι εδώ το απόγευμα με πτήση τσάρτερ και αρχηγός αποστολής είναι ο πρόεδρος, ο Μαρκ Κουκ, ο οποίος έχει να πάει σε, από τουλάχιστον πληροφορούμαστε από δημοσιεύματα στις Βρυξέλλες, έχει να πάει σε παιχνίδι αρχηγός αποστολής 3 χρόνια περίπου και δεν πήγαινε στα εκτός έδρας παιχνίδια και τελευταία φορά είχε πάει το Μάρτιο του 23 με τη Βιγιαρεάλ. Από τότε δεν συνοδεύει την ομάδα σε ευρωπαϊκά παιχνίδια εκτός έδρας και είναι η πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια που έρχεται εδώ. Θέλει η ομάδα του να προκριθεί, όπως καταλαβαίνετε, για να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή παρουσία μέχρι το χειμώνα τουλάχιστον, γιατί όποια ομάδα περάσει, όπως σας είπα, μέχρι και το Φεβρουάριο θα παίζει μπάλα. Θα είναι σε league phase, είτε μάλλον αν περάσει το Europa League θα είναι. Αν δεν περάσει, θα πρέπει να παίξει play-off του Conference League για να πάει στο League Phase του Conference League. Έχει δηλαδή δουλίτσα. Ενώ μετά και στο τελευταίο match το play-off του Europa League να χάσει, πάει σε ομίλους, πάει σε League Phase του Conference League. Αυτό είναι σημαντικό παιχνίδι. Το ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Πολύ σημαντικό ζευγάρι. Πάρα πολύ σημαντικό ζευγάρι. Θα δούμε. Βέβαια, παρεπτόντως να πω ότι επειδή παρακολουθούσαμε και το άλλο παιχνίδι της Λεύσκη με την Καϊράτ που έπαιξαν χτες, 1-0 στο 92. Η Λεύσκη κέρδισε με γκολ του Βραζιλιάνου της και δεν είναι το προβάδισμα, είναι συχνό. Το 1-0 δεν είναι και πολύ καλό, αλλά είναι προβάδισμα. Πάει για 2 αποτελέσματα να παίξει στην Αλμάτη στο Καζακστάν. Η Καϊράτ το πάλεψε το μάτς, έπαιξε πολύ αμυντικά. Τελικά 1-0 έχασε. Η ρεβάνς όμως τώρα θα γίνει στο Αλμάτη και τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για τη Λεύσκη. Θα δούμε τι γίνεται. Θυμίζω ότι ο ηττημένος του αγώνα Λεύσκη Καϊράτ παίζει με τον ΠΑΟΚ και ο νικητής του αγώνα Λεύσκη Καϊράτ θα παίξει με την ομάδα της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και να πούμε βέβαια και για τον, και για τον Άρη, γιατί ρωτάνε κάποιοι φίλοι ακροατές εάν ο Άρης τι θα κάνει με τις μεταγραφές κλπ. Οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε είναι ότι ο Άρης μετά τον Ράφα Μύρ παίρνει και στόπερ. Θα πάρει και στόπερ και αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Ίσως και μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει κλείσει ο στόπερ και από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε ο αθλητικός διευθυντής του Άρη κάνει και προσπάθειες να πάρει και αριστερό μπακ. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ότι θα πάρει και αριστερό μπακ λένε και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο αριστερός μπακ, όπως και ο στόπερ ποιος θα είναι. Ο προπονητής του Άρη πάντως, ο κύριος Γρηγορίου, ζητάει και στόπερ, ζητάει και αριστερό μπακ. Το έχει πει ο Γρηγορίου, τους θέλω και τους δύο και τους θέλω άμεσα στην ομάδα. Είναι η τοποθέτηση του Γρηγορίου, ο οποίος σήμερα θα βάλει μια ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του στις 7.30 ώρα στο παιχνίδι το φιλικό με τον Παθρακικό. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και επίσης πριν πάω στις διαφημίσεις των 4.30 γιατί ώρα είναι 5 παρά 20 πάει σχεδόν, ο πρώτος στόχος του Ματζάρη για τον Ηρακλή, ποιος είναι, για να πούμε και για Ηρακλή. Ο Ματζάρη αυτό το οποίο θέλει τουλάχιστον από ό,τι πληροφορούμαστε και από ό,τι βλέπουμε από τις προπονήσεις και μαθαίνουμε από τις προπονήσεις και βλέπουμε από τους αγώνες, παίζει με τρεις αμυντικούς πίσω, παίζει 3-4-3 ο Ματζάρη που μετατρέπεται σε 3-5-2 και μετατρέπεται σε 5-3-2 όταν ο Ηρακλής αμήνεται. Πάρα πολύ ωραία παίζουν αυτό το ακορντεόν οι παίκτες του Ηρακλή δεξιά-αριστερά. Έχει βρει ο Ματζάρη δύο τρεχαλατζίδες αριστερά, δύο τρεχαλατζίδες δεξιά. Δύο παιδιά δηλαδή τα οποία είναι πάνω-κάτω συνέχεια που αυτό θέλει. Συστήματα τα οποία έπαιζαν και στις προηγούμενες ομάδες τους. Αυτός είναι έξυπνος προπονητής. Μέχρι στιγμής στείνει πολύ έξυπνα τον Ηρακλή, αυτό βλέπω εγώ. Και πιστεύω ότι ο Ματζάρη έχει να δώσει πολλά στον Ηρακλή όσον αφορά το κοουτσάρισμα και την τακτική. Όσον αφορά βέβαια τη φυσική κατάσταση, είναι και θέμα και του Ματζάρη, αλλά κυρίως και των γυμναστών της ομάδος, όπως και των βοηθών του Ματζάρη. Νομίζω αυτή είναι δουλειά δικιά τους, γιατί ο Ματζάρη όταν έχει τρεξίματα κλπ. Κάθεται και τους βλέπει τι κάνουν. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον Ματζάρη είναι η τακτική και είναι ο τρόπος που η ομάδα αμήνεται και ο τρόπος που η ομάδα επιτίθεται. Το πρώτο που θέλει να πετύχει, σύμφωνα με αυτά τα οποία βλέπουμε και μαθαίνουμε, είναι τουλάχιστον η ομάδα να μάθει να αμήνεται σωστά, να μην δέχεται γκολ κοροϊδιστικά. Βασικό είναι αυτό και να μπορεί η ομάδα του Ηρακλή να αντεπιτίθεται και να σκοράρει όταν έχει αυτή την δυνατότητα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και για το τι ακριβώς θα γίνει. Πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30 γιατί η ώρα είναι σχεδόν παρά και 43 πάει όχι και 40 καλά το είπα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του ΠΑΟΚ με έναν πρώην ποδοσφαιριστή του Κεφάλου του Βορρά, ο οποίος έχει παίξει πολλά χρόνια στην ομάδα, έχει άποψη, μας την καταθέτει κατά διαστήματα στην εκπομπή και μάλιστα να του πούμε και συγχαρητήρια, γιατί ανέλαβε και στην ομάδα του Ηρακλή Λάρισας πλέον ενεργό, πιο ενεργό ρόλο. Δημήτρης Καπετανόπουλος είναι μαζί μας. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα.
0: Και το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι στον Ηρακλή Λάρισας πλέον ως τι?
1: Όσο και να σου φανεί παράξενος πρόεδρος.
0: Πρόεδρος.
1: Γιατί, πρόεδρος. Ναι, γιατί ο πρόεδρος, ο κύριος Ιωακήμ, ήθελε να αποχωρήσει γενικά από την ομάδα. Εμείς με τον συνεργάτη μου, τον Θάνο Τριανταφυλόπουλο, είχαμε τις ακαδημίες, διαχειριζόμασταν τις ακαδημίες τα τελευταία 3 χρόνια. Και για να συνεχίσουμε να έχουμε τις ακαδημίες, θα έπρεπε να πάρουμε και την πρώτη ομάδα. Οπότε έγινε αυτή η αλλαγή.
0: Μισό λεπτό, μιλάμε για γάμα εθνική.
1: Ναι, αυτός ήταν ένας από τους όρους για να αναλάβουμε τα ενία της ομάδας, του συλλόγου γενικά, της Αθλητικής Ένωσης Ηρακλή Λάρισας. Θα έπρεπε να πάρουμε και την πρώτη ομάδα, η οποία φέτος ανέβηκε στη γάμα εθνική. Και ένας από τους βασικούς όρους της συμφωνίας ήταν και η ομάδα να αγωνιστεί στη γάμα εθνική.
0: Μάλιστα. Και βέβαια είναι.
1: Αλλά βέβαια.
0: Ναι. Συγγνώμη.
1: Ναι, αυτό, ότι το σκεπτικό φυσικά είναι αυτό που είχαμε από την αρχή, η φιλοσοφία μας ήταν τα παιδιά της Ακαδημίας να μπορέσουν να προωθηθούν στη μεγάλη ομάδα του Ηρακλή, η οποία η αρχική σκέψη ήταν να αγωνιστεί στα τοπικά πρωταθλήματα, στο Α τοπικό Λάρισας, αλλά από τη στιγμή που ήρθαν έτσι τα πράγματα θα αγωνιστεί στη Γάμα Εθνική με μέσο όρο ηλικίας 15-16 χρονών.
0: Άμε, πιστεύω ότι
1: θα πρωτοτυπήσουμε.
0: Η Ακαδημία δηλαδή θα παίξει.
1: Τα περισσότερα παιδιά θα είναι από την Ακαδημία, που τελειώνουν από την Ακαδημία ή που είναι ακόμα στην Ακαδημία. 2010-2011, γεννηθείς.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Αν μπορέσετε και κάνετε δηλαδή με αυτή την ομάδα κάποια παραμονή στην κατηγορία, γιατί αυτό θα είναι το πιο βασικό, αλλά και θα αποκτήσουν φοβερές εμπειρίες τα παιδιά. Θα είναι πρωτοφανές, δεν ξαναγίνει αυτό. Με τέτοια πιτσιρικιά.
1: Εντάξει, είμαστε ρεαλιστές, γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο παιδιά ακαδημιών να σταθούν σε μια ουσιαστικά ερασιτεχνικό επαγγελματική κατηγορία. Για τα παιδιά που παίζουν σε αυτήν την κατηγορία είναι και παίκτες που έχουν αγωνιστεί σε μεγαλύτερες κατηγορίες.
0: Ναι.
1: Σίγουρα είναι κάποιες ομάδες σπουδαίστερες, αλλά υπάρχουν και ομάδες που τα παιδιά, οι ποδοσφαιριστές τους έχουν αγωνιστεί σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Είναι πολύ δύσκολο να σταθούν τα δικά μας τα παιδιά, αλλά οι εμπειρίες που θα αποκτήσουν και γενικά η χρονιά πιστεύω ότι μόνο κερδοφόρα θα είναι και για μένα θα πρέπει να προσανατολιστούν όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν βλέπουμε,
0: ναι,
1: αλλά είμαι έκτο,
0: ναι.
1: Τη Δυναμό Κιέβου, η αριστερή της πλευρά προχτές που έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα με τον ΠΑΟΚ, να είναι 2005 και 2007.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι στην Ελλάδα 2005 και 2007 δεν τους βάζονται στο Α τοπικό να παίξουν τα παιδιά.
0: Σωστό και αυτό, ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις ακριβώς το δίκιο. Αλλά
1: κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξει αυτό.
0: Ίσως είναι και μια πρώτη στόχη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει μια συνεργασία με μια ομάδα της Λάρισας. Γιατί δεν έχει συνεργασία εκεί. Ίσως να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή, Δημήτρη, για τον ΠΑΟΚ. Ρίχνω ιδέα τώρα, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν άσχημη ιδέα για τον ΠΑΟΚ. Έχει παίχτες πάρα πολλούς. K17, τους οποίους τους δίνει δεξιά και αριστερά, θα μπορούσε να τους δώσει σε μια ομάδα, εφόσον η φιλοσοφία είναι αυτή, στους K17 και K19, να παίξουν στον Ηρακλή Λάρισας, γιατί όχι. Αλλά αυτό τώρα σαν ιδέα δική μου ήρθε από την κουβέντα.
1: Δεν ξέρω το κατά πόσο θα ήταν εφικτό να μετακινηθούν παιδιά τώρα από Θεσσαλονίκη να έρθουν Λάρισα, γιατί είναι και τα σχολεία στη μέση. Οι μικρές ηλικίες είναι λίγο δύσκολο να μετακινηθούν, αλλά φυσικά όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και μακάρι να μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Έτσι, ευχής έργο θα ήταν.
0: Ναι.
1: Και θα ήταν νομίζω πολύ καλό. Θεωρώ ότι η δική μου έτσι άποψη όσον αφορά τις ηλικίες των παιδιών, γιατί και εμείς κάπως έτσι βρεθήκαμε στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, είναι μετά την Under 17 καλό θα ήταν να αγωνιστούν σε αντρικά πρωταθλήματα.
0: Ναι. Σωστό.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε στο εξωτερικό όλες οι ομάδες έχουν δεύτερες ομάδες. Δηλαδή, ακόμα και ομάδες 5ης κατηγορίας Γερμανίας, Αυστρίας, Ολλανδίας έχουν δεύτερη ομάδα που αγωνίζεται σε αντρικά πρωταθλήματα, σε μεγάλα πρωταθλήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Όλες οι ξένες ομάδες έχουν δεύτερες ομάδες.
0: Ωραία, για να δούμε τώρα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία εγώ καταρχάς και όλα να πάνε καλά. Και
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω είναι, επειδή σήμερα έγινε, επειδή έπαιξε θέση του αριστερού μπακ και έπαιξε αρκετά χρόνια, και να πω ότι σήμερα έγινε από τον ΠΑΟΚ μια μεταγραφή που είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή όλων των εποχών όσον αφορά τα οικονομικά, αριστερού μπακ σε ελληνική ομάδα. 4,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η Augsburg και 1,5 εκατομμύριο ο Γιαννούλης. 6 εκατομμύρια ευρώ συν ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο θα γίνει στη Γερμανία με τα έσοδα για την Augsburg, ένα 500 ακόμα. Δηλαδή φτάνουμε στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Απίστευτη μεταγραφή είναι.
1: Σίγουρα είναι πολύ ισχυρή μεταγραφή. Εγώ βέβαια δεν θα σταθώ στο οικονομικό σκέλος.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω κάτι που δεν αφορά τον κόσμο, εγώ θα σταθώ στην ουσία.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου, πλέον η αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ είναι η πιο δυνατή τουλάχιστον στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Θεωρώ δηλαδή ότι δεν νομίζω ότι άλλη ομάδα έχει τόσο καλή αριστερή πλευρά. Αν δηλαδή υποθέσουμε ότι θα παίζει ο Μπάμπα με τον Γιαννούλη ή θα έχουν μαζί την πλευρά, ή μπροστά τους θα βρίσκεται ο Κωνσταντέλιας ή ο Ζίφκοβιτς. Νομίζω ότι θα είναι η πιο δυνατή πλευρά στην Ελλάδα πλέον.
0: Βέβαια να επισημάνω, ο Δημήτριος, στα δύο πρώτα παιχνίδια ο προπονητής έβαλε τον Γκόμες βασικό, ο οποίος θα πήγε καλά σχετικά, πολύ καλά θα έλεγα. Και τώρα αυτό το παιδί θα παραμείνει, ο Μπάμπα θα παίξει πιο μπροστά, γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση, λόγω του τραυματισμού του Τάχα Άλλη. Ο Μπάμπα να παίξει από τη μέση και μπροστά, που το έχει αυτό.
1: Νομίζω ότι μπορεί άνετα να πλέον οι επιλογές του προπονητή θα είναι πολύ περισσότερες. Θα μπορεί να παίξει την πλευρά και με Γιαννούλη και με Μπάμπα, γιατί και οι δύο έχουν πολύ καλές επιθετικές, έχουν μεγάλες επιθετικές αρετές, που νομίζω ότι ο Γκόμες στα παιχνίδια που έπαιξε δεν έδειξε ότι στο επιθετικό κομμάτι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο. Δηλαδή περισσότερο αρκέστηκε στα αμυντικά του καθήκοντα.
0: Αμυντικά, σωστό.
1: Δεν είχε κανένα βάσματα που έχει ούτε ο Γιαννούλης ούτε ο Μπάμπα σε καμία περίπτωση, και θεωρώ ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό είναι ζητούμενο πλέον. Δηλαδή αν παίρνεις, βλέπουμε ότι και η Εθνική Ισπανία για παράδειγμα καθοριστικά γκολ τα πέτυχε ο δεξί μπακ.
0: Σωστά μιλάς, έτσι είναι το σωστό.
1: Μπορώ, όσο λένε, ναι. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να δίνουν επιθετικά στοιχεία οι ακραίοι πλέον.
0: Ναι, και βέβαια και από την άλλη πλευρά αναμένεται να πάρει μπακ. Έχει τον Γκένι, θα πάρει ακόμα έναν, γιατί πουλήθηκε ο Σάντσες, έφυγε και ο Λίρατζης στον Ατρόμητο, και από εκεί θα πάρει ένα παίχτη. Και η επόμενη κίνηση μεταγραφική του ΠΑΟΚ είναι ο Χαφ, ένας ακόμη Χαφ, γιατί μπαίνει για εγχείρηση ο Μεϊτέ, που θα λείψει 3-5 μήνες, και ο Σέντερφορ, κερασάκι στην τούρτα.
1: Τεράστια απώλεια.
0: Για το Μεϊτέ.
1: Τεράστια απώλεια για το Μεϊτέ, ναι.
0: Αλλά δυστυχώς.
1: Και νομίζω ότι ο Σέντερφορ
0: έχει πρόβλημα στο ισχύο. Ο Μεϊτέ. Και ένα ακόμη πρόβλημα που δημιουργήθηκε σήμερα είναι με τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε και δεν είναι σίγουρο ότι θα παίξει το παιχνίδι της Πέμπτης. Και αυτή είναι μια απώλεια.
1: Εντάξει, με την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στα δύο πρώτα παιχνίδια, νομίζω ότι είναι. Όχι απλά σημαντική η απώλεια. Ο Κωνσταντέλιας και ο Ζίφκοβιτς νομίζω είναι αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο μπορεί να παρουσιάσει η ομάδα.
0: Ναι. Όσον αφορά τον Κωνσταντέλια, επειδή το είπες κανένα δύο φορές, ποια είναι η εκτίμησή σου φέτος, είναι πιο όριμος από ποτέ?
1: Εντάξει, είναι ένα παιδί που από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στην ομάδα είπαμε ότι είναι ένας παίκτης άλλης κλάσης, άλλης ποιότητας, πολύ υψηλού επίπεδου, που είναι ευχής έργο πως και πόσο θα μπορέσει να τον κρατήσει ακόμα στη τάξη της η ομάδα. Και μακάρι δηλαδή να τον κρατήσει σε όλη την ποδοσφαιρική του καριέρα, αν αυτό καταστεί δυνατό, γιατί έχει να δώσει πάρα πάρα πολλά στην ομάδα. Βλέπουμε ότι η ομάδα είναι εντελώς διαφορετική με τον Κωνσταντέλια μέσα.
0: Ναι. Καλά, αν μείνει σε όλη του την καριέρα, δεν ξέρω αν είναι ευχή αυτό ή αν είναι κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων ο παίκτης αυτός μπορεί να παίξει καλύτερο πρωτάθλημα, είναι σίγουρο 100%. Σαν ΠΑΟΚ όμως, σαφέστατα και θα τον ήθελε, όπως ο Κούδας έμεινε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Και ο Γιώργος Κούδας, θα ήθελα να πω, και ο Γιώργος Κούδας έμεινε. Αυτό έγινε καθαρά στις διαθέσεις και στις δυνατότητες βέβαια που υπάρχει ομάδα, γιατί πλέον είναι τόσο ελεύθερη αγορά που αν έρθει μια πρόταση εκοφαντική, σίγουρα μπορεί να μην μπορεί να τον κρατήσει η ομάδα.
0: Ναι, βεβαίως. Κοίταξε τώρα, βέβαια, με 20 εκατομμύρια 25 δεν τον δίνει ποτέ. Αλλά άμα αυτή μια 50, νομίζω ότι δεν θα πει όχι, φυσιολογικά.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα παίκτη που μπορεί να φέρει ασύλληπτα νούμερα σε προτάσεις.
0: Ναι. Τώρα, για το μάτς της Πέμπτης, τι βλέπεις να γίνεται? Η Άντερλεχτ είναι μια ομάδα που έχει δώσει αρκετούς παίκτες, αλλά παρόλα αυτά είναι η Άντερλεχτ.
1: Σίγουρα δεν είναι η Άντερλεχτ του παρελθόντος. Δεν είναι αυτό το... Σαν όνομα είναι εξίσου χειρό, είναι τεράστια... τεράστιο όνομα στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε της Ευρώπης, αλλά σαφώς δεν είναι η Άντερλεχτ του προηγούμενου χρόνου. Δεν πάβει όμως να είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στο βελγικό ποδόσφαιρο. Είναι ένα ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου, το ποδόσφαιρο που παίζεται εκεί. Οπότε θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, νομίζω, και ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός ο ΠΑΟΚ και να μπορέσει να περάσει και το εμπόδιο της Άντερλεχτ.
0: Βέβαια, σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πω ότι όλοι οι υπόλοιποι παίκτες εκτός του Ζίβκοβιτς είναι στη διάθεση του προπονητή. Δεν έχει άλλα προβλήματα. Πιθανολογείται ότι μπορεί να βάλει στη θέση του Χατζηδιάκου τον Ελουστόντο, γιατί ο Χατζηδιάκος έχει δύο κίτρινες, φοβάται πως φάει και τρίτη και δεν παίξει τη ρεβάνς. Γι' αυτόν τον λόγο μπορεί να παίξει ο Ελουστόντο, αλλά και αυτός είναι έμπειρος παίκτης. Έχει τρεις έμπειρους πίσω και τον Παταούλα. Θα έλεγες να μην πάρει τέταρτο στόπερο πάω καλά να σμπρώξει το παιδί αυτό?
1: Εντάξει, δεν έχω εικόνα σε τι κατάσταση βρίσκεται. Για μένα θα ήταν ότι καλύτερο να μπαίνουν τέτοια παιδιά. Και νομίζω ότι ο Παταούλας, τουλάχιστον και στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ και σε όλη τη διάρκεια στα τμήματα υποδομών, ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που είχε η ομάδα. Ναι. Αν κρίνει ο προπονητής ότι μπορεί να τα απεξέλθει και τον έχει δει στα φιλικά και πιστεύει, νομίζω ότι είναι... Ότι ό,τι καλύτερο να μπει και αυτός μέσα στην ομάδα.
0: Δημήτρη, βλέπω στα δύο παιχνίδια που έπαιξε ο ΠΑΟΚ, είδες κάποια διαφορά σε κάποιον παίκτη, π.χ. ας πούμε στο Ζαφύρι?
1: Ο Ζαφύρης νομίζω ότι φέτος θα είναι η χρονιά του. Σαφώς είναι βελτιωμένος, σαφώς παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες, περισσότερα ανεβάσματα. Γενικά συμμετέχει και στο επιθετικό και στο ανασταλτικό κομμάτι περισσότερο. Και δείχνει ότι συνεργάζεται περισσότερο και με τον Κωνσταντέλια και με τον Ζίβκοβιτς. Γενικά είναι ένας παίκτης που περιμένει πάρα πολλά η ομάδα από αυτόν και ήρθε η ώρα, νομίζω, να δείξει πολύ περισσότερα πράγματα μέσα στο γήπεδο.
0: Τον καινούργιο τον Γάλλο του Σάντα Μαρία, πώς τον είδες δίπλα στο Ζαφύρι?
1: Έμπειρος ποδοσφαιριστής, ναι. Θέλει βέβαια χρόνο και προσαρμογής. Εντάξει, σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι αντικαθιστά το εκτόπισμα αυτό του ΜΕΙΤΕ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα για όλους, νομίζω. Είναι και η χρονική περίοδο πάρα πολύ σύντομη. Ακόμα τα παιδιά δεν έχουν φτάσει ούτε στο 50-60% της φόρμας, της ετοιμότητάς τους. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε, να κρίνουμε κάποια παιδιά που ήρθαν τώρα στην ομάδα. Αλλά σίγουρα δείχνουν στοιχεία ότι είναι έτοιμοι να προσφέρουν.
0: Αυτό τώρα που είπες, θα σε ρωτήσω αύριο προπονητή πλέον, επειδή είπες το 50-60 δεν είναι στο 50-60, μετά από ποιο διάστημα ο παίχτης ανοίγει, ας πούμε, δηλαδή έκαναν μια προετοιμασία κλπ. Πέρασε 1,5 μήνας περίπου, παίξαν και δύο μάτς. Πότε να περιμένουμε τον ΠΑΟΚ να τον δούμε στο 80%, στο 90%?
1: Νομίζω ότι μετά, ακόμα και ο Σεπτέμβριος είναι μήνας προσαρμογής σε ρυθμούς και σε ετοιμότητα. Από Οκτώβριο, νομίζω, θεωρώ. Από εκεί Οκτώβριο είναι που οι ομάδες έρχονται στο πικ. Ναι. Αλλά βέβαια όλα αυτά είναι υποθετικά, γιατί κάθε ομάδα, μια ομάδα που θα μπει σε προκριματικούς, στο τρίτο προκριματικό, θα πρέπει να κάνει άλλο είδους προετοιμασία. Θα πρέπει να είναι φρέσκοι ποδοσφαιριστές από τα πρώτα παιχνίδια, οπότε κάνουν ίσως και πιο νωρίς ξεκινά την προετοιμασία τους και ίσως κάνουν και πιο λίγη προπόνηση για να είναι φρέσκοι. Επομένως μετά αναγκαστικά θα πρέπει να κάνουν πάλι κάποιο είδους προετοιμασία στην πορεία, να βρουν ένα χρονικό διάστημα για να ανεβάσουν πάλι εντάσεις. Γενικά όλα αυτά τώρα, επειδή έχουν εξελιχθεί και πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι υπάρχει τέτοια εξειδίκευση και τέτοια εμπειρία και στους προπονητές, στο προπονητικό team γενικά, που νομίζω ότι ξέρουν πώς μπορούν να ετοιμάσουν ποδοσφαιριστές και βλέπουν ποιος είναι κουρασμένος, ποιος είναι σε καλή κατάσταση, ποιος... Γι' αυτό και βλέπουμε και rotation πολύ συχνά σε παίκτες.
0: Και φοράνε, φοράνε αυτά τα ειδικά, τα σουτιέν τα λεγόμενα που κάνουμε για καλαμπούρι καμιά φορά.
1: Αυτός είναι η ρουφιάνη των προπονητών που ανά πάσα ώρα και στιγμή λένε τα πάντα αυτά.
0: Τα πάντα.
1: Μπορούν να πάρουν, δηλαδή, μπορούν να πάρουν τέτοια στοιχεία για τον κάθε ποδοσφαιριστή, μπράβο, που τους βοηθάει πάρα πολύ στο πόσο να το χρησιμοποιήσουν. Βλέπουν πάρα πολλά πράγματα από αυτά οι προπονητές και γι' αυτό βλέπουμε ότι αποφεύγονται και πολλοί μυϊκοί τραυματισμοί.
0: Ναι. Αυτό που είδες φέτος σε σχέση με πέρσι, βέβαια είναι νωρίς, δύο παιχνίδια. Τι μπορώ να πω ότι διαφέρει ο φετινός ΠΑΟΚ από τον περσινό? Έχει περισσότερη πίεση, αλληλοκάλυψη? Εγώ είδα τον Κωνσταντέλια γύριζε πίσω και έκανε και τάκλινγκ πολλές φορές.
1: Ναι, επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, γιατί και ο προπονητής είναι καινούργιος και οι πολλοί ποδοσφαιριστές είναι καινούργιοι. Έχει αλλάξει σχεδόν κατά 30-40% η ομάδα σε πρόσωπα, σε αγωνιστικά πρόσωπα, οπότε νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε είναι μια πολύ καλή έτσι προσπάθεια και η ομάδα να αμυνθεί σωστά και να επιτεθεί, να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση, στη μετάβαση. Τα στοιχεία δηλαδή του σύγχρονου ποδοσφαίρου που θέλει να περάσει ο κ. Προπονητής και των συνεργασιών φαίνονται μέσα στο παιχνίδι. Σαφώς υπάρχουν αρκετά κενά και στο αμυντικό κομμάτι, τα οποία όμως πιστεύω παιχνίδι με παιχνίδι θα βελτιώνονται και θα έρχονται σε καλύτερο επίπεδο.
0: Θυμάμαι ότι είχαμε μιλήσει πέρσι με το δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ είχε κάνει 12, 13, 14 μεταγραφές, πόσο είχε κάνει πέρσι, και κάποια στιγμή είχες πει ότι πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος κορμός και σε αυτόν τον κορμό επάνω να μπαίνουν 2-3 επιλογές καινούργιες στα κερασάκια κλπ. Και καλύτεροι παίκτες από αυτούς που είχες. Φέτος ο ΠΑΟΚ διατήρησε τον κορμό, δηλαδή έχει Παυλένκα, έχει Μιχαηλίδη, έχει Ζαφύρη που ήταν και πέρσι, έχει Κωνσταντέλια, στην επίθεση έχει Μύθου βέβαια, και δεξιά αριστερά έχει Ζίβκοβιτς και Τάισον. Στα πλάγια έχει τον Γκένι και τον Μπάμπα, δηλαδή, ή το Γιαννούλη που θα έρθει. Δηλαδή 8 παίκτες είναι κορμός. Αυτό ίσως είναι ένα μπόνους για τον ΠΑΟΚ.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει ομοιογένεια στην ομάδα. Ο Γιαννούλης θεωρώ ότι δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής. Ένα παίκτη που από την πρώτη στιγμή που θα μπει είναι σαν να μην έφυγε ποτέ από την ομάδα.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που γνωρίζει τι εστί ΠΑΟΚ, νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα θέμα. Άμεσα δηλαδή θα μπει και θα προσφέρει αυτά που μπορεί, και είναι πολλά αυτά που μπορεί να προσφέρει ο Γιαννούλης. Οπότε, αν δηλαδή πούμε ότι υπάρχει έτσι λίγο κάτι που θα ήθελε όλος ο κόσμος να δει παραπάνω.
0: Ναι.
1: Είναι στη θέση του Φορ, που ο Μύθου βέβαια είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολλά υποσχόμενο και μπορεί να δώσει πάρα πολλά, αλλά θεωρώ ότι στο επίπεδο που θέλουμε να βλέπουμε όλη την ομάδα και να χρειάζεται ένας πιο έμπειρος Φορ άμεσα.
0: Άρα λοιπόν με ένα Φορ πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι, αυτός είναι απαραίτητος αυτή τη στιγμή?
1: Νομίζω ότι είναι η πλέον απαραίτητη θέση, ναι. Ένας Φορ και Φορ περιοχής κυρίως.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί με τις φάσεις που γίνονται και δημιουργούνται και την ποιότητα που υπάρχει στην επιθετική γραμμή της ομάδας, ένας Φορ που μπορεί να τελειώσει φάσεις, νομίζω ότι θα ανεβάσει κι άλλο το επίπεδο της ομάδας και θα φέρει πολύ πιο εύκολα τα αποτελέσματα θετικά.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είσαι πάντα καλά, καλή επιτυχία με τον
1: ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Focus 103,6.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμηνή, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες.